0: Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτη όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα. Don't know.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε. Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. Say my name, say my name, say my name. On New Music Show with John.
1: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός φλωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή
2: 28 Αυγούστου.
1: Λέμε τώρα.
2: Τι λέμε τώρα?
1: Λέμε τώρα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τώρα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κοιτάγαμε και βλέπουμε εδώ πόσο το 48% δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Δεν κοιτάγαμε.
2: Ναι, και
1: παλιότερα. Λέω, άρα στο όριο είμαστε οι περισσότεροι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
2: Ναι, και
1: δεν ξέρω τι και. Άρα το εργάσιμη που λέμε εμείς είναι λίγο σχετικό.
2: Άρα γιατί το λες? Εκεί θέλω να καταλήξω. Αμα για με την εργάσιμη εβδομάδα. Αφού έχω καταστρατηγηθεί όλοι.
1: Είναι όλοι. Είναι και οι 7 μέρες.
2: Αυτό.
1: Κάπου εκεί Παρασκευή εμείς σταματάμε πάντως, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Έβιβαλή Κοσμάς Κατρομάδος.
2: Μη βάζεις ιδέες.
1: Τι ιδέες να πάρω, αφού όλα δουλεύουν. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα.
2: Γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας.
1: Χρόνια πολλά.
2: Δεν ξέρω ούτε Δάμων ούτε Εζεκία. Mm-hmm.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι, φεύγοντας αυτό το καλοκαίρι σιγά σιγά, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Έτσι όπως πήγε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνα τα ξένια στα καλοκαίρια του παρελθόντος?
2: Όσα καλοκαίρια.
1: Εσύ πήγες και πολύ παλιά, εγώ και του 80 και του 90 τα καλοκαίρια να πολλώ. Εσύ πήγες το 60.
2: Ήτανε
1: τώρα
2: πιο ξένιαστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: τι έχουμε.
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι ένα απίστευτο άρθρο, φυσικά έρχεται από εξωτερικό δελτίο.
2: Και αυτό απίστευτο.
1: Πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ακροαματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο?
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω αυτά, τι να σου πω. Δεν τα ξέρω.
1: Η ακροαματική διαδικασία καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι, η καταθέση των μαρτύρων, των ειδικών,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε παρακολουθήσει πολλά δικαστήρια, ειδικά, ξεειδικά. Έχουν
1: πες ένα
2: πάρει
1: νούμερο,
2: μέρες,
1: παιδί μου. Ξέρω,
2: δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Για μέρες.
2: Δεν ξέρω. Απίθανο ή φυσιολογικό, τι εννοείς τώρα?
1: Απίθανο.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. 8 μέρες, 5 μέρες, δεν ξέρω.
1: Πολύ μακριά όμως.
2: Α, εντάξει.
1: Για χίλιες μέρες, πώς σου φαίνεται?
2: Τι χίλιες μέρες? Χίλιες μέρες είναι 3 χρόνια.
1: Στον Καναδά, χίλιες μέρες κράτησε η ακροαματική διαδικασία.
2: Μαγικό χαλί, έχει ιστορία.
1: Για την έκδοση, λέει, της διευθύντριας της Huawei στη ΣΥΠΑ. Η σύλληψή της έχει προκαλέσει βαθιά διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Πεκίνο και Οτάβα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Meng Wangzhou, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της μεγάλης κινέζικης εταιρείας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Vancouver κατόπιν ετοίματος της Washington. Αυτό συνέβη την 1η Δεκέμβρη του 2018.
2: Μάλιστα.
1: Και η δικαιοσύνη, τον είπα, θέλει να τη δικάσει για τραπεζική απάτη. Αχα. Η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί την κινέζικη εταιρεία πως είχε πει ψέματα σε στέλεχος της τράπεζας HSBC για τις σχέσεις ανάμεσα στην Huawei και μια θυγατρική ονομάτη Skycom που πουλάγε εξοπλισμό στο Ιράν κατά παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Α, είναι μεγάλο το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό είναι και πολλές μέρες. Ψήνεται από κάτω, ξέρεις. Γίνονται τα παζάρια για διαπραγματεύσεις.
1: Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Meng Wangzhou διαμένει, λέει, σε ένα πολυτελές ακίνητο που της ανήκει στο Vancouver με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Φρουρείται από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με δικά της έξοδα, αναμένοντας την απόφαση για την αποφυλάκησή της υπό όρους. Αν ασκηθεί έφεση, η δικαστική διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει για χρόνια ακόμα. Ξόμινα αυτή στον Καναδά.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Με κέφι.
1: Μπρίο.
0: Με μπρίο, διάθεση.
1: Με αξιωματικές διαδικασίες.
0: Αισιοδοξία κυριότερο. Έτσι. Γιατί χωρίς αισιοδοξία δεν γίνεται τίποτα.
1: Στο βαθμό που μπορούμε να τη διατηρήσουμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Θα το έλεγε. Ανεξήγητη. Έτσι.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Να, είσαι
0: να με κοιτάξει ο
1: γιατρός.
0: Ξέρεις. Για να το κοιτάξει ο γιατρός, να δούμε γιατί αυτός είναι τόσο πολύ αισιόδοξο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν έχω και λόγο δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
1: Εκτός και αν κοιτάζοντας ένας γιατρός ανακαλύψει ότι έχεις κάποιο γονίδιο.
0: Έτσι, το έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύβαλη, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, εκεί τα λέμε.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, εδώ
2: καλώς
1: είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Έτσι, μετά Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
2: Αμέ.
1: Τώρα τι είναι Σαββατοκύριακο τώρα μέσα στις διακοπές και μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω.
2: Έλα, τώρα το συζητήσαμε και πριν, γενικότερα όλη αυτή τη θεωρία. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι δεν το καταλαβαίνει. Αν θυμάσαι εποχές που έφευγες κανονική άδεια, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες ερή, 3 εβδομάδες ερή, και εκεί όντως το είχανε στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί, αυτό είναι, παιδιά, διακοπές. Εκεί ξεκουράζεσαι. Όταν χάνεις την επαφή με το χρόνο. Το να πάρεις τώρα 1 εβδομάδα μέσα στην τρέλα, μέσα στην παλαβομάρα, δεν προλαβαίνει το μυαλό να αδειάσει
1: εκεί
2: για κανένα
1: τέλος,
2: λόγο.
1: Εκεί στο τέλος της εβδομάδας λίγο χαλαρώνεις, αλλά είναι
2: εκεί
1: αργά
2: που
1: πλέον.
2: Εκεί που πας να χαλαρώσεις πρέπει να ανασκουμποθείς για να γυρίσεις πίσω στη δουλειά.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 28 Αυγούστου.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 28 Αυγούστου το 1826 είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των Κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγχρώμων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών, είχαν τονίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεύλου Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντησή τους στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 28 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, θα κάνω τη διαφορά εγώ, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω ευχάριστα νέα.
1: Α, αυτά είναι. Για πες.
0: Όχι, δεν έχεις απορία. Έχεις ευχάριστο νέο, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν έχω απορία.
0: Έτσι. Που μάλιστα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή για τη χώρα μας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για πες.
0: Δίνω
1: πες.
0: Σε όλο τον κόσμο σήμερα.
1: Δώσε.
0: Λοιπόν, το 1987.
1: Είχε γίνει, πράγματα, ναι, για πες.
0: Είχε γίνει,
1: ναι,
0: μια συνάντηση όλων των χωρών και που αποφασίσανε τελικά και το υπογράψανε τότε το 87 να σταματήσουν, ξέρεις, αυτά τα σπρέι, αυτά τα τέζα, όλα αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το
1: ναι,
0: υλικό
1: ναι,
0: που χρησιμοποιούσαν,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: έτσι ώστε να μπορέσει το όζον να επανέλθει στα φυσιολογικά του.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Τότε λοιπόν είχαν υπογράψει όλοι και είχε αλλάξει η κατάσταση σιγά σιγά. Τώρα όμως έρχεται και μας λένε οι επιστήμονες ότι, παιδιά, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα, σας πληροφορούμε ότι εμείς κερδίσαμε να ανακτήσουμε το όζον όπως ήταν τότε, δηλαδή τις καλές εποχές, και να κερδίσουμε έτσι 2,5 βαθμούς Κελσίου πιθανή άνοδο που θα είχαμε αν το όζον ήταν λιγότερο.
1: Θα ήταν δηλαδή ακόμα χειρότερη
0: η κατάσταση. Θα ήταν ακόμα χειρότερη, δηλαδή 2,5 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι μας λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Βέβαια, έτσι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι κάθε τι που κάνουμε τόσο μεγάλο θέλει χρόνια μπροστά για να δείξει και να
1: προφανώς
0: φανεί το καλό. Άρα από το 87, τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν και μας λένε, δηλαδή το 2021. Αλλά να δεις πόσα χρόνια είναι, μια 30 χρόνια και 35, 34 κάπου εκεί είναι, που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή πόσες γενιές μετά, δηλαδή το 87 πολέμησε για τις γενιές του τώρα. Έτσι οπότε είναι καλό να μην είμαστε, να μην προτρέχουμε και να μην είμαστε απελπισμένοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνεις την κίνηση, αν το αποφασίσεις, αν τελικά το κάνεις συλλογικά, θα σου βγει, αλλά δεν θα σου βγει την επόμενη χρονιά, ούτε μετά από 3 χρόνια. Έχει υπομονή. Γιατί υπάρχει και η τάση ο κόσμος να είναι παρορμητικός. Θέλει το εδώ και τώρα. Αλλά η ζωή δεν είναι εδώ και τώρα, δυστυχώς. Θέλει κόπο για να κερδίσεις.
1: Αν σκεφτείς ότι ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ συνολικά στη Γη.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν και χαμηλότερη η θερμοκρασία.
0: 2,5
1: βαθμούς από ό,τι θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, αυτό φαίνεται από το όζον, σου λέει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Χαιρετισμούς εκεί μακριά στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Και σας κάνουμε παρέα την ώρα που ξυπνάτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίρνουμε μηνύματα από εσάς.
1: Είναι έτσι μια απόδειξη για το πόσο κοντά μας έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13η Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός φλωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζευτούν πολλοί, στην επιστροφή τουλάχιστον. Έτσι.
2: Ναι,
1: άλλωστε, πώς κάλεσε και ο Πρωθυπουργός, λέει, κανονίστε τέλος Αυγούστου να είστε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς με τα σχολεία πότε θα ξεκινήσουμε και τι.
2: Μπούμε μέσα. Ήταν ξεκάθαρο. Να σου
1: θα σκάσουμε βέβαια όλο το Σεπτέμβρη με τα κεφάλια μέσα με τέτοια ζέστη, αλλά.
2: Άκουσες τι έγινε σε ανάλογη διάσκεψη με αυτή που είχαμε δει, που έγινε στο Ρίο Ντετζανέιρο που συζητάγαμε στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι έγινε, δεν κατάλαβα.
2: Παιδί μου. Live ξεμάτιασμα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Όχι ξεμάτιασμα σαν αυτό του Ρίο Ντετζανέιρο.
1: Α.
2: Ξεμάτιασμα, παιδί μου, τον σταύρωσαν τον άνθρωπο. Είχε μάτι.
1: Α, έγινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
2: Και την ώρα που ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάγανε, ναι, έγινε και ένα live ξεμάτιασμα.
1: Α, εντάξει, όλα γίνονται.
2: Α, να συγγνώμη, περάσει ο πονοκέφαλος.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Άμα είναι με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε. Αφού δεν μπορούν να γίνουν αυτά από κοντά.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Το ξεμάτιασμα ήταν από κοντά. Απλά εκείνη την ώρα.
1: Α,
2: γινόταν
1: ήταν
2: το συμβούλιο, κατάλαβες.
1: Το συμβούλιο, ναι. Εντάξει, ζωή είναι αυτή, είπαμε.
2: Μπορεί να το δεις και αλλιώς, ότι ήταν ένα δωρεάν μάθημα ξεματιάσματος.
1: Είναι και αυτό. Μ? Δεν ξέρω, έπιασε.
2: Δεν ξέρω. Για να έχει πάρει όμως τόση δημοσιότητα, μάλλον όχι. Γιατί δεν νομίζω να με έχει μετρήσει και πολύ θετικά, κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Από το να βλέπεις sex live, καλύτερο το ξεμάτιασμα.
2: Ξεμάτιασμα το ένα, ξεμάτιασμα το άλλο, πια διαφορετικού χαρακτήρα.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι. Το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούντιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Μεγάλο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράβι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτες ειδικά Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φτηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Άμα αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά και να πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως για αυτά που λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έτσι, μια που ήρθε η συζήτηση τώρα. Αυτό το κλιματική αλλαγή είναι πολύ καραμέλα. Δεν το δέχομαι δηλαδή. Με τίποτα. Βάλε να δεις στο μυαλό σου τα 10-15 τελευταία χρόνια τι καίγεται κάθε χρόνο πάνω στον πλανήτη. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες παλιά δεν καιγόντουσαν. Έτσι, δηλαδή Αμαζόνιος. Έτσι, εκτός ότι κόβουνε ξύλα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Ο φανταστικός κόσμος που κατά τα άλλα ενδιαφέρεται για το εμβόλιο, ας πούμε, έτσι να μην πάθεις τίποτα, αλλά κατά τα άλλα γίνεται χαμός και πεθαίνει και κόσμος για άλλα θέματα. Τέλος πάντων, έχουν καεί Σιβηρία, καίγεται Σιβηρία, καίγεται, πού είναι, Καλιφόρνια, που έχει τεράστιες φωτιές κάθε χρόνο. Mm-hmm. Εκεί στο Χόλιγου δεν καιγόντουσαν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές. Χαμός, τεράστιες εκτάσεις, δεν μιλάμε τώρα για λίγο πράσινο. Κάθομαι και λέω μια απλή λογική. Αν είσαι μέσα σε ένα δάσος, δεν νιώθεις αυτή την δροσιά, αυτή την υγεία, τέλος πάντων, αυτή τη ζωή. Γενικότερα, πιο υγεία, τέλος πάντων, στη ζωή σου. Αν αυτό το πράγμα καεί, είναι λογικό ότι θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται από το κάψιμο που γίνεται τόσα χρόνια.
1: Να σου
0: περισσότερο.
1: Πέρασα από κάποιες περιοχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες είναι καταλέγοντας περιοχές που έχουν καεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είδα να έχουν ανοίξει τώρα αντιπυρικές ζώνες και δασικούς
0: δρόμους. Τώρα τι
1: δρόμους.
0: Να το κάνεις τώρα.
1: Τώρα.
0: Τι να το κάνεις τώρα.
1: Και κάνουν μπαμ, γιατί είχα περάσει και λίγο,
0: ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα βλέπεις το τεράστιο το δρόμο που
0: καλά,
1: κόβει
0: τώρα,
1: το δάσος,
0: ναι, του μέσα. Εγώ λέω απλά ότι αυτό, επειδή συμβαίνει παγκόσμια, φαίνεται σαν σχέδιο, δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που ξέρουν και είδανε να βάζουν φωτιά και να φεύγουν και να...
1: ναι.
0: Όπως μια φωτοβολίδα, όπως έναν 13χρονο που πιάστηκε και είναι υπεύθυνος για κάποιες φωτιές. Όπως πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν πιάστηκαν. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο βαλτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάπου καταλήγει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι κάποιος θέλει να αλλάξει το κλίμα με κάποιο τρόπο.
1: Και υπέρμαχος να μην είσαι των θεωριών συνωμοσίας.
0: Ναι, το βλέπεις να συμβαίνει.
1: Όλη αυτή την κατάσταση σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
2: Αχα. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral, όπως λέμε, στα social media, όπου δύο διαγωνιζόμενοι σε talent show στη Νότια Κορέα τι επέλεξαν να τραγουδήσουν.
1: Mm-hmm. Για πες.
2: Επέλεξαν να τραγουδήσουν το «Τι πάθος» που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
1: Α, ναι.
2: Που είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκαν με τα ελληνικά, αλλά έδωσαν μια εντυπωσιακή ερμηνεία. Αποθεώθηκαν από το κοινό. Έχει ανέβει στο YouTube το συγκεκριμένο βιντεάκι από την εμφάνισή τους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει ένας πανικός. Και φαντάσου όμως πόσο πολύ το έψαξαν Νότια Κορέα και επέλεξαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδι του Νταλάρα.
1: Εντάξει. Γυρνάει. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το ωραίο. Κιόλας.
2: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Γενικότερα οι άνθρωποι σαν και εμάς που ασχολούνται με τη μουσική αρκετά, mm-hmm. νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή η μουσική σε βοηθάει και στην ψυχή, σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με όλες τις ηλικίες mm-hmm. που επικοινωνούν με την ίδια μουσική. Έτσι, είναι και αγχολητικό, είναι γενικότερα στη ζωή, δηλαδή σε βοηθάει. Όσοι δεν ακούνε, είναι πολλοί αυτοί που δεν ακούνε μουσική, δεν είναι ένα σχεδίο. Έτσι, δεν ξέρω πώς τη βγάζουν οι καθαροί. Ψυχικά τουλάχιστον.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, για λίγο ακόμα εδώ. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

0: Να και κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πλάκα. Mm-hmm. Έτσι είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε τώρα, να μου πεις πως το δούμε δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρεθούμε δηλαδή στο μέλλον και δεν ξέρω αν θα το ζούμε εμείς, αλλά θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Και το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω εδώ, ότι η ανθρωπότητα εξάντλησε τους σπόρους της γης για φέτος σε 234 μέρες. Αυτό έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 Αυγούστου.
1: Και νομίζω όμως ότι έγινε αργότερα από το προβλεπόμενο. Δηλαδή περιμέναν ότι θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού...
0: Όχι, καμία σχέση. Όχι, έγινε 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε πληροφορώ. Δηλαδή είχε γίνει Σεπτέμβριο πέρυσι, ναι. Αυτό. Τώρα είναι 22 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια, για εσάς που δεν προσέχετε...
1: Ότι και... τρώμε από τα του χρόνου.
0: Ότι από τις 22 Αυγούστου και μετά, πάνω στη γη, τρώμε τα έτοιμα. Τρώνε αυτά τα οποία έχουμε φυλαγμένα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μεγάλο διάστημα πλέον αυτό. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 2 μήνες. Έτσι. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Είναι παραπάνω από 4 μήνες θα ζούμε με τα έτοιμα. Δηλαδή η γη μας δίνει κάποιους σπόρους. Έτσι μας δίνει δηλαδή ότι μπορεί να φυτρώσει και ότι μπορεί να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει πλέον για τον πληθυσμό της γης όλη αυτή η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Καταναλώνουμε περισσότερους σπόρους από αυτούς που μπορεί να ανανεώσει, ναι, η γη μέσα σε 12 μήνες, μέσα σε ένα έτος.
0: Δεν είναι καθόλου πλάκα. Έτσι, δηλαδή μην το παίρνετε στα αστεία όταν το διαβάζετε αυτό. Για κάποιο λόγο δίνεται αυτό στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά, κάποια στιγμή θα φτάσουμε τέτοιο, πώς το λένε, να... Θα φτάσουμε να μην έχουμε φαΐ δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο μόνο να σου κάνω μια διόρθωση, γιατί είδες που σου είπα
0: Όχι,
1: ότι το είχα διαβάσει.
0: Όχι, είναι το αποτύπωμα.
1: Πέρυσι είχε γίνει 29 Ιουλίου. Σεπτέμβρη είχε γίνει το 2000.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε πέσει η μέρα. Γι' αυτό γιατί το διάβαζα το δημοσίευμα.
0: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, λέει εδώ το δημοσίευμα. Έτσι λέει, η LIFO τουλάχιστον.
1: Για την ημέρα της υπέρβασης, λες.
0: Ναι, είναι 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, έτσι λέει εδώ η LIFO, τι να σου πω.
1: Στο Newsbeast, ναι, με
0: λέει
1: την πηγή που έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, λέει ότι ήταν 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγούστου το 2010, πέρυσι ήταν 29 Ιουλίου.
0: Έχουμε άλλες πληροφορίες εδώ, έτσι, όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, όπως γράφει εδώ πέρα το δικό μου το δημοσίευμα, είναι 3 εβδομάδες πριν, σε σχέση με πέρυσι. Αυτό διαβάζω εδώ. We

0: Και επειδή από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή εξελίσσεται για μας ως μέρα, έτσι που λέμε τα καλά νέα της γης, έτσι, έχουμε ανακοίνωση από την NASA. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει Θεός. Και ξέρεις και πώς λέγεται. Έχει και επίθετο.
1: Elon Musk.
0: Έτσι. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, μας ενημερώνει ότι η αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ουράνιο αντικείμενο που είναι γνωστό ως 201-8β-π1 αναμένεται να έρθει κοντά στη Γη στις 2 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον θα προλάβω να γιορτάσω 1 Νοεμβρίου. Και μετά, έτσι, θα πάμε στα θυμαράκια, έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων,
1: ναι,
0: θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Η διάμετρός του είναι 0,002 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,5 πόδια ουσιαστικά. Το είχαν βρει το 2018 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Η πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι 0,41.
1: Υπάρχει όμως.
0: Αυτά.
1: Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
0: έλατε,
1: ξέρουμε.
0: Τα 6,5 πόδια. Δεν νομίζω. 6,5 πόδια είναι... δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν είναι. Ξέρω εγώ. Ανάλογα που θα πέσει κιόλας.
1: Και αυτό. Αν έχει τύχη διάβαλε.
0: Μου έρχεται μια ιδέα για το που μπορεί να πέσει.
1: Να σου πω, έτσι, είχαμε ένα μετέωρο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε εδώ το Θεό. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα.
1: Συνέβη και αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
0: Όχι από Δευτέρα, την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με ζώδια. Θα έχουμε ζώδια τη Δευτέρα. Πώς θα,
1: εγώ θα είμαι σίγουρα, δεν ξέρω αν σε βάλω σε καραντίνα όμως, θα το σκεφτώ.
0: Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλά να περάσετε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνώστες.

0: Μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13η Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Come on.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι,
2: μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Α, στα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση.
1: Ξέρεις κάτι.
2: Η διάθεση.
1: Δεν λέτε τίποτα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Για διάβασα τον τίτλο της είδησης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτηκε.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί, αυτό το πλάσινο πράγμα, το τρυφό. Που
1: τι
0: το
1: να σου πω,
0: Χρυσέ και...
1: μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Με έχει πιάσει το καλοκαίρι κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Α, που θα μας πας.
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι.
0: Χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άναβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρυλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόσεξε. Υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό. Και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Εθέρια έλαια.
1: Ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά, αφέψιμα χαμομηλιού, αρωματικά βότανα,
1: ναι.
0: και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, τώρα μας χαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το σκιάφι του σκόρδου λέει αποθεί κουνούπια ψήλους, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται, του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας, δηλαδή ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδό νερό.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί, πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει, είναι αλλού. Πάμε.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν την τζιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα,
1: μάλιστα,
2: δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα?
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος, γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως. Τι γίνεται τώρα? Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α,
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μας.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι. Και
2: ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε μας επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
2: Δυσκολεύονται
1: με που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι
2: Ο Αθώος,
1: δεν είναι. Μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
2: Εντάξει, μπορεί.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian
1: και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός τη δική μας.
1: Χορηγός τη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Ναι.
1: Πού τον πέτυχε το Lewis Hamilton. Είναι και χρόνια φίλοι, λέει, αυτή πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό? Γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Kardashian και ο Lewis Hamilton, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Lewis Hamilton τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός.
0: Όχι,
1: και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Τον οδηγό, ναι. Σου λέει, με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο
1: κι αν
0: ψηλά.
1: Ήταν,
0: με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την bandless αισθητική. Όταν λέμε bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνει ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό?
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω, με μια ζακετούλα, και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα? Ναι. Μα μιλάς σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Πα.
0: Ναι. Το Pantless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλα αλλά και ευελιξία αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: είναι
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζομαι, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού

0: Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει, λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί και είχαν μόνο το μαχαιράκι για να κόβεις.
0: Ενώ ο Ελβετικός.
1: Ο Ελβετικός το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις που μπαίνει η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά ιστορία, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός, που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από, αυτό, τον, από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day,
1: ναι.
0: και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσαν? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενοίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις σκούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι δεν παίζει.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Και ναι. όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσει, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Πολύ την αγαπώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Σε θέλω για μια ζωή.
11: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
18: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πολύ ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους, mm-hmm. ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρότανε με την επανάληψη και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το politically correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις... Ναι. Και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε, αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιείται και σενάρια, έτσι... Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις, και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ δεν σου λέω να είσαι προσλητικός ή βομολόχος συνέχεια, έτσι. Mm. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm. χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολογία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι. Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Είναι, γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έματο.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε.

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρασε.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

0: εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός φλωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου. Άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
10: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
10: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
10: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης

0: με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγικές οι εικόνες στο Νεπάλ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επόμενη της φωνικής πλημμύρας που προκάλεσε το θάνατο 362 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσό Κάστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Διακοπή νερού τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Καβάλα λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φαβιέρου, Αγίου Δημητρίου, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, Σάμου, Κεφαλινίας, Κερκύρας, Λίμνου, Αγίου Τρίφωνα, Αγίου Κωνσταντίνου, 13 Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Ράδου, Ευμένους και Σαπαίων. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 57χρονος άνδρας, κάτοικος Ζαρκαδιάς του Δήμου Νέστου. Βρέθηκε μέσα σε γούρνα ποτίσματος. Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην αγροτική περιοχή για να ποτίσει, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνυψης ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι τοπικές αρχές. Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου για τις καθυστερήσεις στα έργα μέσα στο τούνελ εξοχής. Ο αποκλεισμός λωρίδων προκαλεί καθημερινά προβλήματα. Τα οχήματα εγκλωβίζονται πίσω από φορτηγά, αναφέρει ο κύριος Μαρκόπουλος και τονίζει πως την ίδια ώρα οι οδηγοί πληρώνουν διόδια χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και απαιτεί την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τους γειτονικούς σταθμούς διοδίων μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης με ανακοίνωση του ενημέρωσε

0: προτεραιότητα για τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με αντίπαλο την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι χορηγοί του συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Ερός.
13: Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Νίκος Πιτσιμέας, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας, Ο Λευτέρης έχει άδεια. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλιαρης, ο Σωτήρης Καψόχας θα είναι εδώ μαζί μας την Δευτέρα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-059. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Αυτό είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Μάλλον απευθύνθηκε σε ανθρώπους που δεν ζουν σε καμία γωνιά της Ελλάδας. Γιατί όποιος ζει σε αυτή τη χώρα γνωρίζει ότι μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να αυτοθαυμάζεται για το μετρό. Χρήσιμο έργο, αλλά εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός. Δεν είναι έργο Μητσοτάκη όπως επιχείρησε να το περάσει. Προσπάθησε να πείσει πως ό,τι είπε το έκανε. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι υποσχέθηκε τις υποσχέσεις του. Μοίρασε μακέτες, εξήγηλε τα ίδια έργα. ΔΕΘ, προαστιακός, συγκοινωνιακές υποδομές. Κάθε χρόνο η ίδια κυβερνητική παρουσία με καινούργια γραφικά και παλιές υποσχέσεις. Μόνο που οι Θεσσαλονικοί θυμούνται. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη την έμαθαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει για όσα δεν έκανε ότι θα τα κάνει, και ξαναδώς του λες και δεν έχουμε μνήμη, δεν θυμόμαστε τι έχει κάνει, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Και όπως είπαμε, είπε ότι η ανάπτυξη φαίνεται σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Λοιπόν, σε κάθε γωνιά της πατρίδας ξέρουν ότι μόνο ζημιωμένοι έχουν βγει οι Έλληνες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα: εμπέζει κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είδατε τι έγινε και χθες στην Λέσβο. Είχαμε και καλεσμένο σχετικά για το θέμα αυτό και για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί στην περιφέρεια και όλα αυτά που έγιναν. Μέχρι και παραιτήσεις είχαμε μετά από αυτή την κινητοποίηση. Οι άνθρωποι στη Λέσβο έχουν καταστραφεί. Η εφημερίδα Τα Νέα: ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Βέβαια, είπαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα αρέστα του ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θέλει να είναι και πάλι πρωταγωνιστής. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θέλει να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

0: κάνει σε σημείο ύποπτο. Γιατί τόση υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία από αυτή την κυβέρνηση. Και έχω πει ότι θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να βάλει, ας πούμε, κάτι που την ενοχλεί την Τουρκία, το κουρδικό, ας πούμε. Και θυμάστε ότι με παρέμβαση του Ερντογάν απορρίφθηκε ένα σχέδιο που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Δεν ήθελε να έχουν οπλισμό, να είναι ισχυροί οι Κούρδοι εκεί στην περιοχή. Τι κάνει όμως ο Ερντογάν στους Κούρδους, που η ελληνική κυβέρνηση ξέρει, αλλά ποτέ δεν έχει αναδείξει για να μην ενοχλήσει το Σουλτάνο? Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Κούρδο, καρδιολόγο στο επάγγελμα εδώ στην Ελλάδα, τον κύριο Ιμπραήμ Μουσλέμ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Κύριε Μουσλέμ, θα ήθελα λίγο να μας πείτε από την ενημέρωση που έχετε τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις κουρδικές περιοχές, και βέβαια που δεν θέλει να μιλήσει για Κουρδιστάν καν, έτσι, δηλαδή ένας λαός που δεν έχει πατρίδα. Τους έχει κοροϊδέψει πάρα πολλές φορές τους Κούρδους ο Ερντογάν, το θυμόμαστε και από το παρελθόν. Σήμερα πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό? Σε παλιότερη θυμάμαι κουβέντα που είχαμε κάνει, μας είχατε πει ότι δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθμούς ή τα παιδιά να μάθουν γράμματα ή γενικότερα με την υγεία, την παιδεία και άλλα. Θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα από τη δική σας ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, το κουρδικό ζήτημα είναι ένα ιστορικό ζήτημα που έχει βάθος πολύ στο χρόνο και είναι το πιο σημαντικό ζήτημα ιστορικά. Όποιος έχει δεχτεί τους Κούρδους και έχει συνεργαστεί με τους Κούρδους έχει και νικήσει. Και αυτό έχει γίνει και με τους Πέρσες και με τους Άραβες και με τους Τούρκους. Το θέμα είναι ότι το τωρινό τουρκικό κράτος, η δομή του είναι αστυνομοστρατικό, δηλαδή η σκέψη και ο τρόπος σκέψης και λήψη αποφασίσεων είναι στρατιωτική και αστυνομική. Και έρχεται από την ιστορία ότι αυτό το κράτος ιδρύθηκε πάνω από γενοκτονίων άλλων λαών, όπως ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Κούρδοι και αυτό. Και ακόμα δεν μπορεί αυτό το κράτος ψυχολογικά να ξεπεράσει αυτό και να μπει σε κανονικό κράτος, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Και με βάση αυτό συνεχίζει να αντιμετωπίζει το κουρδικό. Οι Κούρδοι είναι μόνος λαός που επέζησε στην περιοχή αυτή, δηλαδή μέσα στα σημερινά σύνορα της Τουρκίας από την γενοκτονία τους. Και μπορεί κανείς να πει ότι τους νικήσανε και όλας, γιατί δεν κατάφερε ο τουρκικός παράγοντας να εξοντώσει τους Κούρδους ή να τους κάνει Τούρκους όπως ήθελανε. Αυτό δεν το κάνανε. Μέσα στην σημερινή κατάσταση που οι Κούρδοι έγιναν ένα παράγοντο σημαντικό στη Μέση Ανατολή και είναι βασικά ρυθμιστές πολλά η πολιτική στη Μέση Ανατολή, οι Τούρκοι έχουν αυτό το σκεπτικό ότι πολιτικά σκέφτονται πολλές φορές καλύτερα από τους άλλους γύρω τους. Αυτό το έχουν και σκεφτήκανε, φαίνεται, άλλη μια φορά ότι για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε εμείς ή να κάνουμε τα σχέδια μας πρέπει πάλι να τα βρούμε με τους Κούρδους. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν ξεπεράσει το στρατηγικό αστυνομικό.
0: Όμως το να τα βρούμε για τους Κούρδους είναι τιμίο, είναι έντιμο αυτό που θέλει? Δέχεται το Κουρδιστάν ή απλά θέλει να ξανακλεγεί ή να μην έχει άλλο καινούριο μέτωπο τώρα εκεί πέρα?
1: Όχι, δεν ζητά.
0: Γιατί ναι, αν ήθελε να κάνει μια καλή κίνηση, ας πούμε, θα απελευθερώνε τον Τσαλάνης, δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει ξεπεράσει η στρατηγική και η αστυνομική αντιμετώπιση σκέψη το ζητήματος αυτό. Δηλαδή, στο βάθος τι είναι? Θα γίνει μια επανάληψη αυτό που έγινε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ή θα πάμε σε μια νέα αρχή που θα είναι καλό και για τους Κούρδους και για τους Τούρκους και για όλους μας, για όλους τους λαούς.
0: Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι... ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Εδώ μια κυβέρνηση τύπου Ερντογάν Μπαρτσαλή, που δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατία, με την... είναι μια εθνικιστική, θρησκευτική κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, δηλαδή και ακόμα και να το ήθελε, να παράγει μια σωστή λύση για το κουρδικό, αλλά και για την Τουρκία.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οι Κούρδοι τώρα περιμένουν. Έχουν βάλει πάρα πολύ κρασί στο νερό τους, ειδικά από πλευρά το ΠΚΚ και ο Τζαλάν που είναι φυλακισμένος στην Ήμραλη, και με μια ελπίδα ότι μπορεί τελικά να ξεκινήσει μια ειρηνική λύση το θέμα.
0: Έχω πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση και στον ΟΗΕ και στα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, να εξηγήσει ότι ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι αυτός που δεν επιτρέπει στους λαούς της περιοχής να ζήσουν ελληνικά. Γιατί βλέπουμε τι κάνει και στην Ελλάδα, βλέπουμε τι κάνει και στους Κούρδους, βλέπουμε τι κάνει γενικότερα στην περιοχή. Δηλαδή, είναι η δική της πολιτική που δεν επιτρέπει την ειρήνη στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν το κάνει. Δεν σας ζητάω να σχολιάσετε την ελληνική κυβέρνηση, το κάνουμε εμείς. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε, εννοείται. Αλλά θα ήθελα στα δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, ποια είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας στις περιοχές αυτές. Τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ήσυχη, όπως θα μπορούσε κανείς να πει. Η ειρήνη είναι, δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει σταματήσει ο πόλεμος και δείχνει, δηλαδή δείχνει ότι θέλει να κάνει κάτι καλό για την περιοχή. Αυτό είμαστε σε αναμονή, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα, το σύνταγμα, την σκέψη, αλλά δεν φαίνεται, γιατί μέχρι τώρα έστω και θεωρητικά δεν έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη κουρδικό ζήτημα, το κουρδικό λαό σαν ενότητα, το Κουρδιστάν σαν γεωγραφική περιοχή. Ακόμα αποφεύγουν να λένε, μιλάνε γενικά πράγματα, δηλαδή αδελφοσύνη, ειρήνη, ασφάλεια, τέτοια πράγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει ακόμα στα σοβαρά το θέμα. Και φοβάμαι να μην γίνει πάλι επανάληψη την ιστορία.
0: Τουλάχιστον το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει εκμεταλλευτεί τους Κούρδους και στο τέλος και τους σκοτώνει και τους πουλάει. Και εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπει σε ένα λαό να έχει πατρίδα. Παλιότερα και κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν πει ότι θα πρέπει οι φίλοι μας οι Τούρκοι να συμβιβαστούν με την ιδέα ενός Κουρδιστάν. Κάτι όμως που δεν το θέλει η Τουρκία και η διεθνής κοινότητα βέβαια κοφεύει σε αυτό, έτσι. Δεν αντιδρά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κούρδος καρδιολόγος Ιμπραήμ Μουσλέμ, ζει και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινιές σου.
1: Δέκατο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα.
15: Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Βάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε... ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε... ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε... ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε... ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε...

0: είτε μέσω του Predator, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως ο μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα είναι να γίνει μέρος του puzzle του πολεμικού της Μέσης Ανατολής, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε, διότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν λέω καν το ηθικό σκέλος, ας πούμε, της ταύτισης με το καθεστώς Νετανιάχου. Αυτό το αφήνω. Λέω για το πρακτικό τώρα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο την υπογραφή δύο μεγάλων και σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ναι. Τα οποία money είναι γύρω στα 4 δις. Αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα, ναι, από την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για το τι λεφτά θα είναι σε θέση ο Μητσοτάκης να υποσχεθεί στη ΔΕΦ. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα νούμερο που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Για 2,5 δις λένε οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, κάπου εκεί. Είναι τουλάχιστον 3 δις
1: το πακέτο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λέω για τη Θεσσαλονίκη, τι λένε οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Τι θα δώσει, ότι είναι γύρω στα 2,5 δις, 2 με 2,5 δις θα δώσει στη Θεσσαλονίκη. Αν προσθέσουμε και τα 4 που λες.
0: Ναι. Μαζεύονται κάποια χρήματα, αλλά πρέπει να δούμε ότι τα 3 δις που αφορούν το Ισραήλ είναι απευθείας αναθέσεις στην πραγματικότητα. Ναι. Αποφάσισε ο Μητσοτάκης να δώσει στην πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ, το οποίο έχει έξοδα γιατί κάνει πολέμους, 3 δις. Σε ό,τι αφορά τις ΦΡΕΜ, αυτές θα πάνε επίσης γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, όπως καταλαβαίνω εγώ, με τα όπλα τους. Είναι φρεγάτες οποίες τις ήθελε το ναυτικό παλιά. Αυτές ήθελε, δεν υπήρχαν μπελαρά παλιά. Ήθελε αυτές. Μετά ο Δένδιας είχε πει: δεν θα πάρουμε αυτές, θα πάρουμε τις αμερικάνικες Constellation, οι οποίες ήταν οι ίδιες οι ΦΡΕΜ κατασκευασμένες στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι δεν κατόρθωσαν να τις κατασκευάσουν. Σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι Γάλλοι φτιάξαν μια φτηνή εκδοχή, την μπελαρά. Και τώρα οι Ιταλοί πουλάνε τις δύο πρώτες από αυτές μεταχειρισμένες στην Ελλάδα. Εδώ θέλω να σταθώ όμως λίγο, γιατί ο Μητσοτάκης θα πουλήσει ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φροντίζει για την άμυνα της χώρας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, διότι αν κοιτάξει κανείς τι κάνουν οι χώρες που κάνουν εξοπλισμούς το τελευταίο διάστημα, είναι ότι ματαιώνουν εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη τρέχανε, προκειμένου να αλλάξουν γενεά. Ίσως η μόνη χώρα που κάνει μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς να κοιτάζει την επόμενη γενιά είναι η Ελλάδα. Αυτό πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Διότι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα όλα αυτά τα οποία αγοράζει η Ελλάδα είναι πανάκριβη στόχη για τα φτηνά όπλα του σήμερα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία αυτή τη στιγμή στην άμυνα της χώρας. Ίσα-ίσα
1: μήπως προσφέρει υπηρεσία όμως σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία ή...
0: Όχι, προσφέρει...
1: Για να διώξει δηλαδή την παλιά γενιά.
0: Ναι, εντάξει, στην Ιταλία αυτό συμφέρει. Γι' αυτό η Ιταλία τη ξεφρατώνεται, γιατί θέλει πραγματικά να πάει σε μια νέα γενιά που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, που είναι πολλά και φτηνά όπλα. Σίγουρα το κάνει το ίδιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το F-35, το οποίο είναι ό,τι πιο άχρηστο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, και επίσης υποθηκεύει τις δυνατότητες πολεμικής αεροπορίας.
1: Το F-35, το πολύ διαφημισμένο.
0: Ναι, είναι... Κοίτα, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα παραλληλισμό...
1: Παρακαλώ, τι, λίγο.
0: Πες εσύ αν ξέρεις από αμάξια, ένα πολύ σπόρο, πολύ γρήγορο και πολύ ακριβό αμάξι. Ξέρω, Μαζεράτη.
1: Ναι, ας πούμε αυτό, για να τους κάνουμε τη διαφήμιση.
0: Λοιπόν...
1: Μπουκάτι, λέει ο Βαγγέλης.
0: Μπουκάτι, οκ. Λοιπόν,
1: το δοξαράς, μπουκάτι θέλει.
0: Ωραία. Αν κάνουμε ένα παραλληλισμό, θα δούμε ότι το F-35 είναι αυτού του είδους η πλατφόρμα στον αέρα. Δηλαδή, το ένα είναι γρήγορο, το άλλο είναι stealth. Είναι και τα δύο μικρά, δεν μπορούν να μεταφέρουν ιδιαίτερο φορτίο οι επιβάτες και έχουν τεράστιο κόστος στη λειτουργία και στη συντήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όπως ένα τέτοιο είδους αεροπλάνο, μάλλον όπως ένα τέτοιο είδους αμάξι είναι κατάλληλο μόνο στην περίπτωση που έχεις άλλα 30 για όλες τις υπόλοιπες δουλειές.
1: Ναι, το ίδιο και αυτό.
0: Γι' αυτό το έχεις μόνο για την ευθεία να το τρέχεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα F-35. Αν σου γρατζουνίσει κάποιος την Μπουγκάρτη, πόσο θα σου κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά για το βάψιμο. Κάτι το οποίο, ας πούμε, ένας συνήθις άνθρωπος δεν το αντέχει. Το ίδιο ακριβώς, φίλε μου, συμβαίνει και με τα F-35. Το F-35 πρέπει μετά από τις αποστολές να φυλάσσεται σε ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες, υγρασία δηλαδή και ξηρότητα του αέρα, και να αποκαθίσταται η εξωτερική επίστρωση, η μπογιά του δηλαδή, για να παραμένει stealth. Δηλαδή τώρα μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι...
1: Και πανάκριβες, και ποιος να τα κάνει στην Ελλάδα.
0: Μα φτιάχνεται η υποδομή, αλλά αυτή η υποδομή η οποία φτιάχνεται για να τα κάνει, όχι όλα, αλλά για να κάνει τα βασικά της λειτουργίας, είναι και αυτή η οποία θα εκτοξεύσει το κόστος. Δηλαδή από τη στιγμή που η Ελλάδα έμπλεξε με τα F-35, το μεγαλύτερο κομμάτι των προϋπολογισμών που έχουν να κάνουν με την αεροπορία δεν θα αφορούν τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως και να τις αντιλαμβάνεται κανείς. Θα αφορά τη συντήρηση και μόνο ενός μικρού στόλου F-35, ο οποίος απροπό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πληρότητά του και χωρίς την συμφωνία της κατασκευάστρια εταιρεία, γιατί το Mission Computer έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δεν θέλουν οι Αμερικάνοι, το F-35 δεν πετάει καν. Η Ελλάδα έχει μπλέξει λοιπόν σε μια τέτοια ιστορία, η οποία στην πραγματικότητα της κόβει τα πόδια για οτιδήποτε άλλο εξοπλιστικό και για την ανάπτυξη των δικών της τεχνολογιών για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Είναι εγκληματική η πολιτική Μητσοτάκη στα ζητήματα της εθνικής άμυνας και πανάκριβη.
1: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Κυρίτσης. Αυτά για τα πανάκριβα F-35 και το τι θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μάλλον εξυπηρετεί τελικά την προηγούμενη γενιά. Την στέλνουν στην Ελλάδα. Ό,τι σαπάκια έχουν, από ό,τι φαίνεται, σαπάκια εντός εισαγωγικών, έτσι, για την προηγούμενη γενιά αναφέρομαι. Τα στέλνουν οι Ιταλοί, οι οποίοι και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και αυτά δεν έχουν κανένα θέμα με τον Ερντογάν. Φανταστείτε τι δουλειές κάνουν. Τα Eurofighter του λένε να τα έχει, μια χαρά. Ο Νικόλαος, τα αρέστα του κύριο Μητσοτάκης, τα έδωσε στους δανειστές, εξοπλώντας πρόωρα χρέος κίνηση που θυμίζει έντονα τη διαχείριση Σαμαρά, με σκοπό να μην υπάρχουν λεφτά στα ταμεία για να μην μπορεί η αντιπολίτευση να παρουσιάσει πρόγραμμα. Εμείς θα πάρουμε από 3 ό,τι έμεινε. Ο Στέφανος, και πάλι ευχόμενος ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού σας, καλημερίζω. Τα πολιτικά στα σχόλια τα βρίσκω εξαιρετικά. Εξίσου εξαιρετικά τα σχόλιά σας σε θέματα ποδοσφαίρου. Ερώτηση για σκέψη: μήπως η ΑΕΚΑΡΑ μας πρέπει να μετονομαστεί από ΑΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας ΑΕΚ Αυστρο-Ουγγαρίας? Βλέπε Νίκολιτς, Βάργα, Γιώβιτς, Μαρίν και δεν συμμαζεύεται τον όνο ή το Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Τώρα έχεις και το μετρό, εσύ ποιος σε πιάνει τώρα εκεί πέρα. Ξενοφών, καλημέρα. Γιώργο, μάθαν κάποιος από αυτούς έχει γαλλικό αυτοκίνητο. Και η Μαρία, καλημέρα στο αγαπημένο κόκκινο. Σε λίγο θα μας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έφτιαξε και την Ακρόπολη. Μόνο αυτό που δεν είπε, το μετρό το έκανε. Όλα αυτό το έχει κάνει. Δηλαδή, μπορεί ένα έργο να έχει αρχίσει, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Και όντως να το έχει παραδώσει. Δεν λέμε ότι είναι κακό το έργο. Όντως να το έχει παραδώσει ο κύριος Μητσοτάκης και να έχει προσπαθήσει να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτός το έφτιαξε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 28 Αυγούστου. Στις 28 Αυγούστου του 1944, Ναζί και ταγματασφαλίτες, πριν ακόμη χαράξει, περικύκλωσαν τις περιοχές Πετραλώνων, Παλαιών Σπαγίων και Καλυθέας και έστησαν μπλόκα ως τη Συγκρού, μέχρι τη Συγκρού. Οργάνωσαν πλιάτσικα, πυρπόλησαν, βασάνισαν και εκτέλεσαν ανθρώπους. Κάλεσαν τους άντρες 15 έως 65 ετών να συγκεντρωθούν στο γήπεδο της Καλυθέας. Στη συνέχεια, στα πάνω παλαιά σπαγεία, εκτελέστηκαν αγωνιστές, εαμίτες και επονίτες. Η νομαρχιακή οργάνωση της Αλφα Αθήνας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τιμά την μνήμη των εκτελεσμένων του μπλόκου των Παλαιών Σπαγίων και στέλνει κάλεσμα, καλεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελπίδος. Να το ξαναπώ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελπίδος, Παλαιά Σπαγία, Στάνο Πετράλωνα. Στην τιμητική εκδήλωση θα μιλήσει η Βασιλική Λάζου, ιστορικός διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κυρία Λάζου.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στις ακροάτρες, στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο όλα αυτά που συνέβησαν και πραγματικά.
2: Πολύ ωραία τα είπατε, πράγματι έτσι έγιναν τα γεγονότα. Είναι ένα από τα πολλά μπλόκα σε αυτό το ματωμένο Αύγουστο, σε αυτό το ματωμένο καλοκαίρι έτσι γενικότερα της κατοχικής Αθήνας. Είναι και αυτό το μπλόκο της Καλυθέας. Του συγκέντρωσε Ναζί και ταγματασφαλίτες στο γήπεδο της Καλυθέας και ύστερα από την υπόδειξη των κουκουλοφόρων προέβησαν στην εκτέλεση 30 συν κάποιον όσων βρήκαν επίσης στο δρόμο και εκτελέσεις που προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο των εκτελέσεων από τα μπλόκα και τις γερμανικές επιχειρήσεις και ταγματασφαλίτικες επιχειρήσεις στην κατοχική Αθήνα. Η Αθήνα έγινε ένα πεδίο μάχης ουσιαστικά ανάμεσα στις δυνάμεις του Ελλάς που κρατούσαν και τις οργανώσεις και τις πολιτικές οργανώσεις που κρατούσαν τις περιφερειακές του κέντρου, θα έλεγα, συνοικίες και τις ανατολικές και τις δυτικές και τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους, την ειδική ασφάλεια, τους μπουραντάδες, το μηχανοκίνητο της χωροφυλακής, του μπουραντά και τους ταγματασφαλίτες. Στα παλαιά σφαγεία που αναφέρατε, πυρπόλησαν περίπου 40 σπίτια. Τα παλαιά σφαγεία, για να πούμε γιατί η ονομασία τίνει, η ονομασία υπάρχει, αλλά η μνήμη τίνει να μην, ιδιαίτερα τον νεότερο, να μην γνωρίζει αυτή την ονομασία της περιοχής που βρίσκεται κάτω από του Φιλοπάπου, ανάμεσα στο Κουκάκι και στα Πετράλωνα. Είναι μια προσφυγική γειτονιά. Εκεί οι Ναζί και οι συνεργάτες τους πυρπόλησαν 40 σπίτια και προέβησαν και τα λαϊλάτισαν τα σπίτια αυτά και προέβησαν σε εκτελέσεις όχι μόνο εκείνη την ημέρα στη μάχη που έγινε με τον Ελλάς που προσπάθησε να αποτρέψει την πυρπόληση αυτή αλλά και την επόμενη. Σκότωσαν ομαδικά στη γέφυρα του Κουκακίου κοντά στη λεωφόρο Συγκρού 6 άοπλα μέλη εαμικών και κομματικών οργανώσεων, ανάμεσά τους και την γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Κουκακίου, την Κούλα την Αγγελή, που είχε το προσωνύμιο Ξανθούλα. Και πάλι και τις επόμενες μέρες, 31 Αυγούστου, πάλι ύστερα από προδοσία, 17 μαχητές στο φρουραρχείο της Αγίας Ελεούσας. Είναι μια συγκροτημένη προσπάθεια των Ναζί, των Γερμανών και των ταγματοσφαλιτών, κυρίως των γερμανικών στρατευμάτων, να προασπίσουν, θα έλεγα, να εξασφαλίσουν μάλλον την απρόσκοπτη υποχώρησή τους, να εξασφαλίσουν δηλαδή ότι η Ελλάς δεν θα τους χτυπούσε. Έτσι προσπαθούν και να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό, έτσι ώστε να μην στηρίξει προσπάθειες κατά την υποχώρηση των Γερμανών, αλλά και μέσα από τα μπλόκα να πάρουν ομήρους για τα πολεμικά εργοστάσια του Χίτλερ στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν τα μπλόκα, εκτός από τις εκτελέσεις, έχουμε και μαζικότατες συλλήψεις. Στο μπλόκο της Κοκκινιάς, για παράδειγμα, συλλαμβάνουν 8.000 τους οδηγούν στο Χαϊδάρι και από εκεί στα πολεμικά εργοστάσια στη Γερμανία. Και εδώ είπαμε είναι ένα από τα μπλόκα που γίνονται από τον μεγάλο κατάλογο των μπλόκων στις εργατικές και προσφυγικές γενικές της Αθήνας από το Μάρτιο που ξεκινά το μπλόκο της Καλογρέζας μέχρι και τα τελευταίο μπλόκο, νομίζω το τελευταίο είναι στο Αιγάλεο. Λίγο πριν την γερμανική υποχώρηση, λίγο πριν την απελευθέρωση.
1: Αυτά βέβαια πρέπει να τα θυμόμαστε και ειδικά τις νεότερες γενιές για να μην ξεχνάμε.
2: Να μην ξεχνάμε όχι μόνο ταπεινά το ζόφο του ναζισμού και του φασισμού, αλλά και όλων όσων συνεργάστηκαν με τους ναζί για να καταπνίξουν αυτό ακριβώς που ήταν η αντίσταση, όχι μόνο ένας αγώνας για τη λευτεριά, αλλά και ένα διαφορετικό όραμα για την ελληνική κοινωνία, όπου ο λαός τότε θα ήταν αφέντης στον τόπο του. Yeah. Και θα είχε και θα έστεινε μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα, σίγουρα και κυρίως δημοκρατία.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λάζου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και να καλέσουμε έτσι, και να καλέσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές να έρθουν την Τετάρτη. Θα μιλήσουμε και ειδικά για τον μπλόκο των παλαιών σφαγείων, για ό,τι έγινε, αλλά και γενικότερα για τα μπλόκα της κατοχής, τις παραμονές της απελευθέρωσης, αλλά και για την απελευθέρωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στην πλατεία Ελπίδος, στα παλιά σφαγεία, στα Άνω Πετράλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν η Βασιλική Λάζου, ιστορικός διδάκτορας του Πάντιου Πανεπιστημίου και μέλος πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και η Δήμητρα από την Πεύκη. Καλημέρα, Γιώργο. Μετά τα θα, ο Μητσοτάκης μοιράζει εκατομμύρια. Ακόμη και σε έναν παπά για αρχαγγέλους. Καλό Σαββατοκύριακο, Δήμητρα από Πέφη. Μουσικά θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου και μετά επιστρέφουμε στο στούντιο. Μαζί μας θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, να συζητήσουμε την επικαιρότητα.

σύρμα για κλίδι. Σύρμα για κλίδι. Σύρμα για κλίδι. Σύρμα για κλίδι. Σύρμα για κλίδι. Σύρμα για κλίδι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σε κατάσταση συναγερμού περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο η Καβάλα και η Θάσος. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμιών, δύο ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 469, ενώ σχεδόν 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι. Την έγκριση κονδυλίου ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των αγροτών στα Τενάγη Φιλίππων φέρεται να έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια σύσκεψης με δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προχωρά στη διενέργεια μεγάλης έρευνας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, εντάσσοντας το Δήμο Καβάλας ανάμεσα στους συνολικά 161 συμμετέχοντες Δήμους της χώρας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των μετακινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και στο μελλοντικό σχεδιασμό ενός δικτύου που θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Προκρίσεις για Όφη και Παναθηναϊκό στις League Faces στο Europa και Conference League αντίστοιχα. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ με πολλά παράπονα για τη διαιτησία.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με...

0: ένα τηλεφώνημα 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξάρας, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί μας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. Όπως είπαμε και πριν από το δελτίο, στο στούντιο μαζί μας και για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, καλημέρα στους ακροατές, στους ακροάτριες του κόκκινου, του πιο ωραίου ραδιοφώνου της χώρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε διακοπές, κύριε Παναγιώτοπουλε.
1: Γιατί να πάει διακοπές? Όταν οι άλλοι κοιμούνται, εσύ τρέχεις, εάν θέλει να κερδίσεις τον αγώνα.
0: Τι γίνεται τώρα, έχουμε επανεκκίνηση, έχουμε νέο κύκλο, πώς να το χαρακτηρίσουμε?
1: Να σας πω, όλο μπορώ να το συμπυκνώσουμε σε μια φράση. Δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ, η αριστερά επιστρέφει σε ρόλο πρωταγωνιστικό, κάνει και ρήμα αυτό, και η κοινωνία προχωρά ξανά. Με ποια λογική όμως? Εφόσον έχουμε περάσει τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας 2010-2020 και τη θλιβερή εφταετία Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα η κοινωνία να πάρει πίσω τα δημόσια αγαθά, να πάρει πίσω τις ζωές της και με μια καινοτόμα πολιτική πρόταση που θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να αντιληφθεί κάθε πολίτης ότι είναι δικαίωμά του να έχει τα αγαθά που έχει πληρώσει. Και είναι δικαίωμά του να φύγουν όλοι αυτοί που καταδυναστεύουν τη ζωή του και του κλέβουν το χαμόγελο. Άρα λοιπόν εμείς επιστρέφουμε για να πούμε στην κοινωνία ότι η αριστερά είναι ο μόνος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μόνο πολιτικό αντίβαρο απέναντι σε οποιοδήποτε παιχνίδι της διαπλοκής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όμως, εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο γιατί μας δώσατε τίτλους. Θα πρέπει τώρα να μας πείτε κάτι περισσότερο για τους τίτλους. Πρέπει να πάρει ο κόσμος πίσω τη ζωή του και τα δημόσια αγαθά. Για πείτε μας λίγο πώς γίνεται αυτό.
1: Να σου πω. Είναι ένα πρόγραμμα. Θα μου επιτρέψετε να πούμε το πρόγραμμα, γιατί αυτό θα.
0: Θα μας πείτε καινοτόμα μέτρα.
1: Θα
0: είπατε εδώ κάτι.
1: Θα σου πω.
0: Μια γεύση θα μας δώσετε.
1: Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Που δεν είναι καινούριο θέμα, αλλά πρέπει επιτέλους να λυθεί για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Mm-hmm. Για το οποίο έρχονται πάρα πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες. Ήδη τις επόμενες μέρες θα ενημερωθεί η κοινωνία για μια πρόταση απόλυτα εφαρμόσιμη, απόλυτα κοστολογημένη, η οποία όχι κοστολογημένη στο μυαλό μας, κοστολογημένη πραγματικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσο εδώ με την κοροϊδία του κόλμου για το ιδιωτικό χρέος, είτε το βλέπουμε, και θα σας πω ένα αριθμό που είναι συνταρακτικός, είτε το βλέπουμε κατάματα και το ρυθμίζουμε με τρόπο βιώσιμο, κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να ανταπεξέλθει και να πληρώσει, και όχι κατά πόσο ονομαστικά ο προϋπολογισμός ή το δημόσιο θέλουν να έχουν πλεονάσματα ή αναμενόμενα έσοδα, τα οποία ουδέποτε εισπράττονται για να επανεκκινήσει η οικονομία, για να μην έχουμε ένα πεσμένο ηθικό σε όλη την κοινωνία που δεν γνωρίζει. Μάλλον θα έλεγα ότι έχει αρχίσει να πιστεύει ο κόσμος ότι ούτε σύνταξη θα πάρει ποτέ. Δεν τα ακούτε κι εσείς κάθε μέρα.
0: Ή να μην το πιστέψετε, θα το κάνει προϊόν.
1: Αφού άμα χρωστάει όλο 60.000 και δεν μπορεί να τα ρυθμίσει στην εφορία, στον ΕΦΚΑ κλπ. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαντήσει πρώτα απ' όλα σε αυτό. Αυτό δεν είναι απλό θέμα. Είναι 400 δισεκατομμύρια.
0: 400 δις.
1: 403 δισεκατομμύρια για την ακρίβεια είναι το ιδιωτικό χρέος προς δημόσιο ΕΦΚΑ και τράπεζες. Και προσέξτε. Δεν είναι ένα ονομαστικό χρέος. Είναι ένα τετροποιήσιμο χρέος, το οποίο είναι ένα θεώρημα. Είναι μια πρακτική, ένα βαρύδι, ένα βαρύδι που είναι δομικό συστατικό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής Μητσοτάκη για να κρατά την κοινωνία καθυλωμένη στην απελπισία και την απόγνωση. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει τον ΕΦΚΑ του, όταν δεν έχει περίθαλψη, όταν επειδή έχει το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στις πραγματικές τιμές στην Ευρώπη, χρωστάει και 150.000 και τον παίρνουν 15 φορές τη μέρα τηλέφωνο, τα κουράκια αυτά, τα φάντσα όλα. Τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι με την πρόταση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό που το λέμε πρώτη φορά σε εσάς, θα καταλάβει και η κοινωνία με την πρόταση που θα καταθέσουμε ότι αυτοί από τη χώρα θα φύγουν. Οι πολίτες θα μείνουν τα κουράκια, ένας από τους δύο. Επίσης. Και οι δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν
1: γίνεται. Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν μαζί... γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν
1: μαζί...
0: γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν
1: μαζί...
0: γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν
1: μαζί...
0: γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα. Επίσης.
0: Και δύο δεν
1: μαζί...
0: γίνεται.
1: Και δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα.

0: γκρεμίσει τις τιμές κατά 30%, άρα να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα κατά 30% στα κρίσιμα επίδικα που είναι καύσιμα, όπου έχουμε ένα κόστος ζύγησης μέσα τιμή έτσι με 8 δολάρια, 9 δολάρια στη χειρότερη και εμείς έχουμε 22.
1: Εγώ πάντως διάβαζα έτσι τη δήλωση ενός τελέχους της Motorola χθες κιόλας και έλεγε ότι αν μας βάλουν πόρο θα είναι άδικος.
0: Είναι πάρα πολύ άδικος, γιατί ξέρετε, δεν θέλω να προσωποποιώ τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να έχουν αυτοσυγκράτηση τα μονοπόλια. Δηλαδή, είναι μονοπόλιο, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Το καύσιμο στην Ελλάδα. Πρακτικά είναι μονοπόλιο.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο σκληρό καρτέλο. Δεν είδα να παίρνεται κανείς από αυτούς. Δεν είδα να μην οδηγεί η Ferrari. Ναι. Έχει οδηγήσει βέβαια η κυρία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά αυτή τουλάχιστον τα κερδίζουν από επιχείρηση. Ξέρετε κάτι, κύριε Βούλγαρη. Συνδέονται όλα. Κοιτάξτε. Αναφερθήκατε σε μια επιχείρηση. Δεν θα παραλάβω καν το όνομά της. Αυτή η επιχείρηση έχει εκδώσει ομολογιακά δάνεια την τελευταία δεκαετία πάνω από 6 δισευρώ. Ξέρετε με ποιανού την πλάτη παίρνει χαμηλά επιτόκια? Του Έλληνα φορολογούμενου. Τα 13 δις προώρες αποπληρωμής του Μητσοτάκη, που επιβαρύνουν 380 εκατομμύρια ονομαστικά, 300 πραγματικά, σαν επιτοκιακή διαφορά, την εικόνα, τον προϋπολογισμό, ξέρετε ποιον θα ωφελήσουν? Τη μείωση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά δια της ανόδου της επενδυτικής βαθμίδας. Δεν τα δει ο Έλληνας στην τσέπη του αυτά. Άρα εκεί που αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι άδικο, δανείζονται με 2,1% από τις διεθνείς αγορές, αφού πήραν και το Ταμείο Ανάκαμψης ολόκληρο με 0%, να τα λέμε και αυτά, το κοδανισμό από το κράτος, χάρισμα δηλαδή, τώρα θα δανείζονται με 1,79%. Άμα ανέβουμε επενδυτική βαθμίδα, αυτό τι νοιάζει? Άρα κέρδη για τους μετόχους. Και σας ρωτώ, ο ΔΔΕ, που δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό το έχουμε πει δεκάδες φορές, η ΔΕΗ θα ξαναγυρίσει σε δημόσιο έλεγχο.
1: Πάμε να δούμε λίγο πώς.
0: Ο ΔΔΕ, 90% κερδών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά παρέκκληση της συμβάσεως, επιστρέφει ως κέρδος συμμετόχων με 5%. Και μόνο το 10% πηγαίνει στην συντήρηση ενός δικτύου κολοσσέου, σημερινής αποτίμηση πάνω από 50 δις. Το δώσαμε σαν μνημόνια, ναι, αλλά είναι ο καιρός να το πάρουμε πίσω.
1: Ναι, αλλά ο κ. Μητσοτάκης για τα 13 δις λέει ότι απελευθερώνουμε, θα είναι καλύτερα για τους Έλληνες, γιατί απελευθερώνουμε δημοσιονομικό χώρο. Γιατί ΔΕΗ λένε ότι δεν μπορεί να γυρίσει στο δημόσιο και για την Εθνική Τράπεζα. Λένε τι είναι αυτά που λέτε και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνονται αυτά.
0: Είναι αυτό που λένε όλα τα συστικά μέσα και γι' αυτό λέμε να ακούνε κόκκινο και να παίρνει αυγή ο κόσμος για να διαβάζει την αλήθεια.
1: Πώς γίνεται λοιπόν, γίνονται. Για εξηγήστε μου,
0: γιατί
1: ο πολίτης το ακούει αυτό και
0: όλα γίνονται.
1: Μα μήπως μου λέει, ξέρω εγώ, κάτι ουτοπικό ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν είναι καθόλου ουτοπικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Απλό. Σήμερα, πρώτα απ' όλα να λύσουμε τα 13 δις.
1: Ναι.
0: Είτε μιλάμε για χρέη ρυθμισμένα με 1,5% μεσοσταθμικό επιτόκιο μέχρι το 2041. Ναι. Ούτε μία βιασύνη λοιπόν. Γιατί την ίδια ώρα αυτό που δεν λένε στον κόσμο οι άλλοι, δεν το λένε, είναι ότι 9-13 δις θα πληρώσεις, 13 δις θα δανειστείς. Γιατί το έλλειμμα τροχοστών συναλλαγών είναι αμήλικτο, τρέχει κάθε χρόνο.
1: Και με άλλο επιτόκιο.
0: Γι' αυτό και εκδίδουμε ομόλογα. Με τι επιτόκιο εκδίδουμε τα ομόλογα? Με 4%.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν προπληρώνουμε μέχρι το 41 δάνεια με 1,5% για να αγοράζουμε χρήμα από την αγορά με 4%. Αυτό πώς δεν το σκέφτηκε κανείς οικονομολόγος να πάρει Νόμπελ? Ξέρετε τι κάνει ο Μητσοτάκης? Το έχει γράψει περίφημα η Αυγή. Λαδώνει τους Ευρωπαίους, λαδώνει τους Ευρωπαίους κανονικά για να βρει την επόμενη πίστα στην καριέρα του. Γιατί ξέρετε, οι δυναστείες πρέπει να ανατροφοδοτούνται. Έρχονται οι γόνοι από κάτω. Οι γόνοι. Ο ίδιος, εγώ σας μιλάμε τρίτη γνώση. Και ξέρω τι σημαίνει να έχει, τι αγώνα έχουμε κάνει με τη σύντροφό μου να μεγαλώσουμε τρία παιδιά από το 0 μέχρι τα 30-32 χρόνια που είναι σήμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Μητσοτάκης δεν συναντήθηκε ποτέ με την ανάγκη του μέσου Έλληνα να πληρώσει για τα παιδιά του. Τα είχαν πληρώσει ο προπάπους του και ο παππούς του και ο πατέρας του. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ζούνε σε μια νεοφιλελεύθερη ουτοπία οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Άρα υπάρχει δυνατότητα η ΔΕΗ να είναι δημόσια επιχείρηση?
0: Απολύτως.
1: Και
0: απολύτως.
1: Όχι αυτό που λένε.
0: Απολύτως.
1: Και με το τραπεζικό σύστημα τι γίνεται? Γιατί είπατε για το ιδιωτικό χρέος, εγώ κρατάω τον τίτλο.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Ή ο λαός ή τα κοράκια και οι δύο δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Να σας πω πόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται καν να τους πληρώσεις αυτούς. Γιατί ξέρετε, οι κερδοσκόποι, όπως τα funds που κατέχουν ιδιαίτερα τις δύο από τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, γιατί υπάρχουν και επενδυτές σοβαροί, διεθνείς, έτσι είναι στο τραπεζικό σύστημα. Δεν θα περάσουμε σε μια ουτοπία σοσιαλιστική ξαφνικά. Τα επιθετικά funds, τα κερδοσκοπικά, νύχτα θα φύγουν. Νύχτα θα φύγουν από τη χώρα. Δεν κοστίζει η ΔΕΗ όσο νομίζουν, κοστίζει όσο πει το κράτος. Όταν κάνει αύξηση με το κεφαλαίο στη ΔΕΗ, με μόνο συμμετέχοντα το κράτος, θα φύγουν νύχτα. Γιατί θα αλλάξει η διοίκηση, θα αλλάξει η ρότα, θα πέσει η τιμή κατά 40% στη χοντρική. Άρα όλα τα fans, όλα τα fans μαζί, που, πώς ζουν, προσέξτε, τα fans είναι τα μόνα νομικά πρόσωπα στη χώρα αυτή, mm-hmm. δηλαδή είναι πάνω από το Σύνταγμα της χώρας, mm-hmm. λόγω Μητσοτάκη, που δεν έχουν, έχουν ακατάσχετους λογαριασμούς mm-hmm. έναντι του δημοσίου. Mm-hmm. Επίσης, δηλαδή έχουμε δώσει και εγγύηση 21 mm-hmm. δις, mm-hmm. που κανείς δεν μιλάει πόσα δις έχουν μαζέψει από τους mm-hmm. ανθρώπους για να μην πέσουν και εγγύηση του δημοσίου. Δεν το μάθαμε ποτέ αυτό, γιατί έχουν ομολογικοποιηθεί, δεν τα πούμε mm-hmm. αυτά. Οι τράπεζες. Εννοείται δηλαδή ότι ο κύριος Γουάτσα της Αλφα Μπανκ, για παράδειγμα, mm-hmm. να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, ξαφνικά θα του πας στο φόρο μερίσματος από 5 στο 15 mm-hmm. Και θα αισθάνεται το ίδιο καλά. Επειδή αυτός είναι και σοβαρός επενδυτής mm-hmm. στις διεθνείς αγορές, δεν είναι επιθετικό φαντ, mm-hmm. μπορεί να μείνει, γιατί στις άλλες χώρες τόσο πληρώνει. Mm-hmm. Δεν πληρώνει μηδέν. Στη Γαλλία ξέρετε πόσο είναι ο φόρος. Πόσο. Επί των μερισμάτων 55%.
1: 55.
0: Στο ατομικό. Που ναι. το παίρνουν στο εφημί τους. Mm-hmm. Αν το κρατήσουν στην εταιρεία, φτάνει μέχρι το 15. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί στην Ελλάδα είναι 5. Τι είναι η Ελλάδα, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται ως κακοποιοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους μετατρέπει το κράτος σε οικονομικούς. Βαριά η έκφραση. Ναι. Οικονομικούς, θα το πω, απεικιοκράτες. Αφού δεν τους φορολογεί.
1: Ναι, ναι.
0: 5,2 δις. Ο λαός δεν έχει να φάει.
1: Ο αναβαλλόμενος φόρος.
0: Ο αναβαλλόμενος φόρος. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, μας λέγανε ότι χάσανε λεφτά οι τράπεζες.
1: Ναι.
0: 38,5 δις, 39. Τα ξέρει ακριβώς και τα έχει πει και δημόσια και ο Νίκος ο Παπάς, ο τομέας οικονομικών. Ότι χάσανε 38,5-39 δις οι τράπεζες.
1: Ναι.
0: Με το μνημόνιο.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό έπρεπε να φύγουμε αζημίως.
1: Mm-hmm.
0: Και να αφήσουμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος κινείται μεταξύ 11 και 13 δις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέξει ο Μητσοτάκης. Άρα αυτό δεν είναι εργαλειοθήκη του δημόσιου για την αναπτυξιακή τράπεζα. Όταν εισπραχθεί και στραφεί εκεί. Ή αν ενσωματώσει μεθαύριο μια κυβέρνηση που θα έχει τον εγκυτικό παράγοντα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα της προοδευτική κυβέρνηση, δεν θα ενσωματώσει, πιστεύετε, μια εργαλειοθήκη που θα λέει ότι αυτά τα κονδύλια μετατοπίζονται σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση για τους νέους επιχειρηματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον επαγγελματία, για όλους αυτούς τους απόκληρους του τραπεζικού συστήματος. Αυτό θα σπάσει το καρτέλ, κύριε Βούλγαρη. Αυτό θα σπάσει και θα σπάσει άγρια και άσχημα. Γιατί κανείς δεν χαρίζει τα λεφτά από τα κοράκια, αλλά κι εμείς είμαστε ικανά οπτισμένοι για να τα φάμε τα κοράκια. Ένας απλού θα ζήσει. Ή ο λαός τα κοράκια. Κρατήσει αυτή την είδηση και εμείς ποντάρουμε ότι θα ζήσει ο λαός.
1: Σχεδόν 180.000 διαμερίσματα βγήκαν στον πληστηριασμό επί Νέας Δημοκρατίας σε 4 περίπου χρόνια.
0: Να πάρουμε τα 8 χρόνια.
1: Να τα πάρουμε.
0: Γιατί έχουμε 345.000
1: ακίνητα. 345.000
0: ακίνητα. 345.000 ακίνητα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος το μέγεθος της ληστείας. Mm-hmm. Ακούστε τι κάνουν. Υπάρχει ένα κολπάκι. Βγάζουν το ακίνητο, το δικό μου, ας πούμε, mm-hmm. στον πληστηριασμό mm-hmm. ή το δικό σας. Με ονομαστική τιμή 200.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Άγωνος ο πρώτος διαγωνισμός.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το μαθαίνει κανένας, γιατί είναι και ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν είναι αληθινός διαγωνισμός.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται μετά και βγάζει δεύτερο πληστηριασμό το ακίνητο μέσα σε 2 μήνες. Στις 160.000 ευρώ. Mm. Άγωνος ο διαγωνισμός. Δεν το μαθαίνει πάλι κανένας. Έρχονται την επόμενη φορά και το βγάζουν στις 200.000 ευρώ στην αρχική τιμή. Και ποιος το παίρνει? Δεν υπάρχει πραγματική αγοραστική ζήτηση. Mm. Ξεχάστε το. Το 92% των ακινήτων διακρατούνται αυτή την ώρα από εταιρείες που έχουν συστήσει τα κοράκια, που έχουν μετόχους στις ίδιες τράπεζες, μαζί με τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού των 500 ευρώ με το ηχό κεφάλαιο. Δεν θα πω ονόματα εταιριών, έτσι, αυτά είναι του κοινοβουλευτικού έργου. Έρχονται λοιπόν και τι κάνουν? Ιδρύουν από κοινού μια εταιρεία, η οποία είναι μια θηρίδα, σε ένα business center, με ένα τηλέφωνο, mm-hmm. τίποτα. Δεν απαντάει άνθρωπος, αν την πάρεις ποτέ. Mm-hmm. Η οποία αγοράζει με πλάτη την κεφαλαϊκή εγγύηση του fund που έχει 21 δις εγγύησης mm-hmm. και της τράπεζας, που έχει κρατήσει τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, το ακίνητο, το δικό σας
1: mm-hmm.
0: ή το δικό μου ή του κάθε ακροατή και της ακροάτριας. Το κρατάει παρκαρισμένο εκεί και κλειστό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί μέσα στην αρχιτεκτονική της ακρίβειας είναι το να ετσώσουμε το λαό από το κέντρο των μεγάλων πόλεων, ακόμα και από την περιφέρεια των μεγάλων πόλεων, για να ταΐσουμε την αδιφάγω βιομηχανία του τουρισμού, στην οποία βλέπετε σήμερα ένα διάρρη να νοικιάζεται στο Παγκράτη 750 ευρώ, 800 με κάτι ψευτοέπιπλα, και να λένε ευκαιρία, ή το κάνουν Airbnb
1: mm-hmm.
0: με 150 ευρώ την ημέρα. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει να μείνει ο κόσμος. Αυτό είναι έξω από τη σφαίρα της λογικής τους. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό το θανατηφόρο μείγμα για την κοινωνία, με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στη Βουλή και στην κυβέρνηση, θα αλλάξει. Εμείς δεν μεγαλοπιανόμαστε, δεν πάρουμε να χτυπήσουμε. Να είμαστε λογικοί, να λέμε αλήθειες. Εμείς τι λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να έχει ένα ποσοστό ικανό που να του δίνει μερίδιο φωνής και απόφασης σε μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα εγγυάται χωρίς καμία έκπτωση στο λαϊκό συμφέρον. Διότι βλέπουμε αποκλίνουσες συμπεριφορές, ανεξήγητα αποκλίνουσες συμπεριφορές από όμορους χώρους στα θέματα αυτά και δεν ξέρω, καίνε τα θέματα, είναι 300 βαθμούς και δεν τα κουμπάει κανείς. Δεν ξέρω, ξέρετε, είναι, θα το πω λίγο έτσι, οι χειροπέδες είναι ένα πράγμα που δεν μπαίνει αμέσως. Στην αρχή σου λένε, έλα, σταύρωσα χεράκια, κάτσε, πήγαινε πιο εκεί. Μετά σου λένε, πάνω τα χεράκια, μην κρατάς όπλο. Μετά σε πιάνουν στα αλήθεια και σου βάλουν τις χειροπέδες και ξαφνικά ένα πρωί λες, πώς έγινε η ζωή μου, πόσο άλλαξα τόσο.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει αυτό που περιγράφεται.
0: Τα μέτρα δηλαδή.
1: Τα μέτρα.
0: Ας τα πούμε.
1: Και θέλω και είδηση για το ιδιωτικό χρέος. Ένα από όλα αυτά.
2: Yeah. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ ισορροπείται.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
15: Έχεις ιδέα.
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
17: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
18: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θα μου δώσετε ένα μέτρο. Ναι. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος τη Δευτέρα.
0: Με τέσσερις άξονες.
1: Με τέσσερις άξονες.
0: Ο πρώτος, ναι. Ο πρώτος άξονας, βασικά η κεντρική ιδέα είναι να έχεις δικαίωμα στη ρύθμιση. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Σήμερα με την κοροϊδία των 72 δόσεων που σου λέει πλήρωσε ο μετρητά το 24 και το 25 και θα σου δώσει 72 έντοκες δόσεις. Και όλο αυτό μοιάζει και είναι πραγματικό ότι θέλεις να έχεις περίπου με το μεσοσταθμικό χρέος 15.000 στο χέρι και 900 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν υπάρχουν στη χώρα αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει λοιπόν πρακτικά.
1: Πήρε σας διακόπτω, συγγνώμη. Γνωστός πήρε κατασχετήριο γιατί του ζητούσε το πάνω 17.000 προκαταβολή, τα οποία πού να τα βρει.
0: Πού να τα βρει. Μα γι' αυτό σου λέει τα κοράκια ο λαός. Δεν το πατυχαία. Γι' αυτό με αυτά θα καθαρίσουμε. Για μας είναι ο νούμερο ένα όρος. Η ΔΕΗ, οι τράπεζες, τα funds και η ανάκτηση της στέγης σαν δικαίωμα λαϊκό είναι όροι συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε για κάτι άλλο. Mm-hmm. Πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα, πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα,

0: είμαστε αριστερά των ανθρώπων, όχι αριστερά των συμφερόντων. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Βουλγαρή. Εμείς δεν έχουμε χειροπέδες από κανέναν. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν απολογούμαστε σε κανέναν, γιατί είμαστε η αριστερά των ανθρώπων. Είμαστε με τους ανθρώπους, όχι με τους αριθμούς. Και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά. Και ξέρετε, από την ώρα που γίναμε η αντιπολίτευση χωρίς εγκαστήρα, γιατί υπήρχε ένας εγκαστήρας, έτσι, από το σύστημα, κάποιοι σου λέγανε ψήφισε ένα άλλο κόμμα, αυτό το κόμμα πάλι σε χάλασε, λες και είναι παπούτσι.
1: Έκλεισε,
0: το κόμμα.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, ναι, ότι έκλεισε, ας πούμε, το κόμμα. Σε ένα άλλο κόμμα που τους λέγανε να πάνε, δεν μιλάνε και πολύ για αυτά ή μιλάνε γενικόλογα. Όχι, εμείς τα λέμε τετράγωνα. Δεν έχουμε κανέναν να φοβηθούμε. Και προσκαλούμε και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν το νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε, να το στηρίξουν το νομοσχέδιο, γιατί αλλιώς αρχίσουμε και εμείς να ρωτάμε γιατί δεν το υποστηρίζετε. Γιατί δεν θέλετε να απαντήσουμε επιτέλους πρακτικά, σαν προοδευτικές δυνάμεις της αριστεράς και της αλληλοδημοκρατίας και του σοσιαλισμού, αν θέλουμε ή δεν θέλουμε τα κοράκια ή τους ανθρώπους. Ή το λαό ή τα κοράκια. Δεν πρέπει να ρωτηθούν, δεν πρέπει να τους φέρετε εδώ στο στούντιο. Όλους. Και όλες. Γι' αυτό καταθέτουμε την πρόταση νόμου. Όπως και για το θέμα της Έλληνας Ακρίτα, υπήρχε καταλυτική η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή η απρέπεια ήταν τώρα.
0: Απρέπεια τεράστια, αλλά έχουμε να αναγνωρίσουμε ότι είδατε ότι και η Ελλάδα στηρίζει την Έλληνα Ακρίτα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, όμως αυτό ελπίζω να μεταφραστεί στη γραμμή προθαλάμου που λέμε, δηλαδή εκεί που έχουν παρκάρει αυτοί οι ανεξάρτητοι όλοι, οι βουλευτές και βουλεύτριες, με τους οποίους έχουμε δώσει κοινούς αγώνες, κάνουν μια επιλογή της ζωής τους. Κάτε μας απρεπεί, διότι όλοι έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση και έδρα ανήκει στο κόμμα, έστω και από το πάρκινγκ που βρίσκονται, να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα, διότι και ο πολιτικός χώρος στον οποίο θέλουν να πάνε, η Ελλάς, το στηρίζει. Πρόκειται, δεν είναι, ξέρετε, είναι χυδαίο. Φτάσαμε τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Συμφωνούμε. Νομοθετούν, είδατε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι έγινε, δημιουργούνται τελεσμένα, γίνεται κόλαση. Φτάσαμε στην κατάχρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε κομβικά ζητήματα. Έχω 151, δεν σας υπολογίζω σε τίποτα, δεν ακούω κανέναν, κοινωνικούς φορείς, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, κόμματα, τίποτα κανέναν. Και ακόμα και αν διαφωνούν οι βουλευτές τους, έχουν τόσο κρατημένους με το πρέντατο ρόλους, που έρχονται με τις κούτες οι επιστολικές. Μα δεν έχουν καν το τάκτ να τις φέρνουν 5-6 άτομα χωριστά. Ότι με την κούτα ήρθε, χαρτόκουτο, το θυμάσαι από την κάμερα. Τότε για την Αντιστασιακή Επιτροπή της Βουλής. Ακούστε λοιπόν. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, επειδή υπάρχει δικαστική διαμάχη της Μαρέβας Γκραμπόφσκη, και αυτό είναι τρομακτικό και άδικο και για την ίδια τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, επειδή υπάρχει δικαστική διαμάχη, δεν θα ψηφίσω την προτινόμενη αντιπρόεδρο της Βουλής από ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Και ποιο είναι το αιτιολογικό υπόβαθρο, το δεύτερο, το ανήθικο είναι αυτό, έτσι, η επίκληση προσωπικών διαφορών. Σε ένα πολιτικό σύστημα. Είναι, λέει, ότι ασκεί σφοδρή κριτική η Έλενα η Ακρίτα στην κυβέρνηση. Λες και ο λαός την ψήφισε για να πηγαίνει να λέει τι καλή που είναι η κυβέρνηση. Να σας πω ποια είναι η αλήθεια εδώ. Δεν μας κρατάνε με το Πρέντατορ. Την κρατάνε την Ακρίτα με το Πρέντατορ. Όχι. Και αυτό τους είναι καρφί στο μάτι. Την κρατάνε τη Δούρο με το Πρέντατορ. Όχι. Τον Παπά, όχι. Τον Πολάκη, όχι. Τον Αμανατίδη, μην λέω στους βουλευτές, τον Γιαννούλη, τον Τζανθόπλο, όλους τους βουλευτές και βουλεύτριες. Να κρατάει, τους κρατάει κανείς τον Καρπίδη, όχι. Άρα τι έχουν πάθει και έχουν πανικό, κύριε Βουλγαρή. Δεν μας κρατάνε από πουθενά. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει, θα δείτε ότι υποκύπτουν σε ένα-ένα βήμα. Περιμένετε να ακούσουν αυτά που θα πούμε την άλλη εβδομάδα για τη ΔΕΘ και αφού πάθουν την πρώτη κρίση πανικού, εμείς δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους, γιατί αυτοί θα πρέπει να φύγουν. Θα αποταρθούμε όμως σε όλα τα προοδευτικά κόμματα και θα ρωτήσουμε, συμφωνείτε ναι ή όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει συνεργασίες μόνο σε προγραμματική βάση. Αλλιώς ας πορευτούν μόνοι τους και ας γίνουν ίδιοι με αυτούς που θέλουν να ρίξουν.
1: Λέει ο φίλος ο Νέστορας, πού μπορώ να τα βρω γραμμένα όλα αυτά για να τα τρίψω στα μούτρα φίλων και γνωστών. Είπαμε, θα έχει αυγή.
0: Τα στοιχεία ή το. Η αυγή, να αγοράσει αυγή ο Νέστορας. Ο Νέστορας μας ακούει, να αγοράσει και τον ευχαριστούμε που μας ακούει.
1: Θα είναι και ο Γιάννης Μπουλέκος για το ιδιωτικό χρώος τη Δευτέρα.
0: Βεβαίως.
1: Θα είναι και η Δούρου την Τρίτη εδώ, 11 η ώρα πάλι. Αλλά
0: κατατίθεται πρόταση νόμου. Ας αγοράσει αυγή να πάρει μια πρόγευση και από εβδομάδα θα είναι όλα στον αέρα. Και επίσης μπορεί ο καθένας να επισκέπτεται το Facebook του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Πατά ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα Facebook.
1: Καινούριο.
0: Υπάρχει και ένα, το οποίο έρχεται την Τρίτη. Δοκιμαστικά. Νομίζω ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ένα ολόφρεσκο καινούριο site, το οποίο θα είναι, δηλαδή είναι εσωτερική παραγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κόστησε και κάτι ιδιαίτερο. Ξέρετε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προσέχει το τελευταίο ευρώ που το τσοδεύει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιες.
0: Οπότε όσοι μπορούμε, βοηθάμε. Ναι, δεν είναι. Η τεχνογνωσία, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι κοινόχρηστο. Η δημιουργία της ψευδέστησης προνομίας δικαιώματος πρόσβασης τεχνολογία έχει καταρρεύσει από τη στιγμή που ένα 16χρονο μπορεί. Με το AI να φτιάξει ένα ολόκληρο
1: υποσύστημα πληροφορικής.
0: Το νέο site θα είναι πιο όμορφο, πιο λειτουργικό. Ο κώδικας του θα είναι απόλυτα συμβατός και κατά πρώτο λόγο με τα κινητά τηλέφωνα, γιατί από εκεί ενημερώνει τον κόσμο. Θα είναι ένα site όπως όλα τα sites, λειτουργικό, με μηχανή αναζήτησης, με πάρα πολύ πλούσια θεματολογία. Εκεί θα αναρτώνται όλα, δηλαδή στο siriza.gr. Και τώρα όμως έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το υφιστάμενο site. Μπορούν να μπαίνουν siriza.gr, στο facebook του ΣΥΡΙΖΑ, στο facebook του ΣΥΡΙΖΑ κανονικά, στο αυγή.gr, στο κόκκινο.gr. Άρα ο Νέστορας και όλοι όσες και όλες όσοι μας ακούνε μπορούν να βρίσκουν την πληροφορία. Απλά να κλείνουν μισή ώρα την τηλεόραση, να κλείνουν μισή ώρα την τηλεόραση και να διαβάζουν την άλλη άποψη.
1: Μισό λεπτό τώρα. Στο site, εγώ δεν θέλω να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να ανακατευτώ με την πολιτική. Είμαι αγρότης όμως και ξέρω. Μπορώ να κάνω μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, υπάρχει ειδική θηρίδα.
1: Τι πρέπει να βρω τον τομεάρχη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ως πολίτης μπορώ να κάνω πολιτική.
0: Κύριε Βούλγαρη, ξέρετε τι άλλαξε στην καινούργια περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε αυτή η πυραμιδική γραφειοκρατία. Είναι ένα οριζόντιο σχήμα. Φανταστείτε μια διαρκή κυκλική ροή της πληροφορίας και της πολιτικής. Βουλή, κόμμα, βουλή, κόμμα, κοινωνία, όλοι μαζί. Θα μπαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα, εγώ μπορώ να προτείνω κάτι για τον πρωτογενή τομέα.
0: Μα ένα από του που αλλάζουμε το site είναι γιατί.
1: Δηλαδή, στη μέση μου είδατε τι έγινε χθες.
0: Προφανώς. Δημιουργούμε ένα φόρουμ διαλόγου, στο οποίο μπορεί επωνύμως, όχι ανωνύμως, το ψευδόνυμα, όχι ξέρω εγώ, Παπάκι Χαλαρό και Ρόδο Μυρωδάτο, θα μπαίνει με το όνομά του ο καθένας. Και θα υπάρχει τηλέφωνο. Θα αφήνει σε μια ασφαλή θηρίδα το προσωπικό του τηλέφωνο για να μας δίνει και ρεπορτάζ ενδεχομένως. Και αυτό με την κυκλικότητα της προφορίας θα φτάνει και σε εσάς για να το ερευνάτε, σαν κόκκινο και σαν αυγή. Και σε εμάς που θα πηγαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε ο πολίτης πια να είναι σε άμεση επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ, η πρότασή του και η φωνή του να φτάνουν μέσα σε ένα 24ωρο στη Βουλή, και όχι μετά από 2,5 μήνες, 3, ή στην αρμόδια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στο τμήμα που θα επεξεργαστεί νομοτεχνικά. Έτσι, ένα θέμα, δεν είναι όλα τα θέματα απλά, ούτε γίνονται επειδή το σκεφτήκαμε. Πρέπει να πατάνε και πάνω σε κανόνες δημοσιονομικούς. Και κοινή λογική.
1: Στο κομμάτι της επικοινωνίας, μπορώ εγώ να πω ότι πώς μπορώ να βοηθήσω ή να γίνω μέλος του.
0: Βέβαια, υπάρχει ειδική κατηγορία εθελοντισμού.
1: Για να με βρείτε να βοηθήσω.
0: Υπάρχει ειδική κατηγορία εθελοντισμού. Για τα μέλη και για φίλους. Δεν θέλω να είμαι μέλος για κάποιο λόγο. Και τι θα πει, άποψη μου μετράει λιγότερο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι μέλος όμως ο φως και ο διπλανών στο καφετέρια είναι κουτός.
1: Μπορεί ένας πυροσβέστης να μην θέλει ο άνθρωπος.
0: Για λόγους αρχής. Καταρχάς, μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης 7 μήνες. Θα φοβάται ο άνθρωπος μην τον επάνε στο λιμενικό από την πυροσβεστική. Δεν κολώνουν. Αυτοί δεν ψηφίζουν αντιπρόεδρο τη Βουλή. Και θα κολλήσουν. Να μην φοβάται ο κόσμος. Θα μπαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ σε ειδική θηρίδα, θα λέει την άποψή του και θα τη βλέπει ενδεχομένως και με τη social media του κόμματος την ίδια μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Βούλγαρη, μπορεί να μίκρινε, αλλά τώρα ξαναμεγαλώνει και να είστε βέβαιος και εσείς και ακροατές και ακροάτριες. Ότι σε 4-5 μήνες θα είναι σαν τσέστορι για όλη την Ευρώπη το παράδειγμα της αριστεράς που αναγεννάται. Έχουμε την καλύτερη εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Πείτε μου ποιος άλλος έχει σηκώσει τα θέματα που έχει σηκώσει ο Κώστας Αρβανίτσης με την ομάδα του επάνω με την Έλληνα την Κουντουρά και λοιπά στην Ευρωβουλή. Πείτε μου πώς εξηγείται το φαινόμενο να έχουν φύγει τόσοι στη σφαίρα του προθαλάμου που είπα νωρίτερα, της ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία είναι κάτι σαν το Φερετζέ. Μετακόμισαν λίγο φόρες σαν μπούρκα στο Ιράν και θα ξαναγυρίσουν εδώ με ευρωπαϊκά ρούχα σε άλλη μορφή. Θα μεταστοιχειωθούν. Πείτε μου, ποιο κόμμα είχε 7 στους 10 πρώτους βουλευτές σε παραγωγικότητα όλο το καλοκαίρι? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείνανε 10. Και έχουν τις 7 στις 10 θέσεις.
1: Νομίζω και με κλειστή τη Βουλή είχατε κάνει.
0: Βεβαίως, δεν σταματήσαμε εμείς καθόλου. Δεν σταματήσαμε καθόλου.
1: Είπαμε αυτά
0: να σταματάει κάτι.
1: Και για την ακρίβεια θέλω να μας πείτε κάτι. Από το χωράφι στο ράφι. Γιατί υπάρχουν και σούπερ μαρκετάδες που κάνουν μία οίκαι. που εμφανίζουν ότι αγοράζουν φθηνά, πουλάνε ακριβά, και υπάρχει κι άλλη μια εταιρεία που έχει το κτίριο στην ιδιοκτησία της και έρχεται και σου λέει πληρώνω 20.000 το μήνα, Νίκη, δεν μπορώ τι να κάνω, και επί της ουσίας είναι ο ίδιος με άλλες εταιρείες.
0: Ναι.
1: Εκεί τι κάνετε?
0: Να σου πω, η ακρίβεια, γιατί έχουμε καταθέσει νομοσχέδιο γι' αυτό, το οποίο θα επικαιροποιήσουμε και θα επανακαταθέσουμε και στην ΕΘ υπόψη του κόσμου, όμως τον πυρήνα του δεν αλλάζει. Έχει μια λογική. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, πολύ απλά. Πρώτον, πλαφόν σε όλο το μήκος φοδιαστικής αλυσίδας 5%. Δηλαδή, συν τα λειτουργικά έτσι, έτσι. Είσαι το σούπερ μάρκετ τάδε, Βούλγαρης. Μπράβο. Και έχει 500 σημεία πώληση. Το logistics center το δικό σου, ή όσοι ενδιάμεση θες, δεν θα μπορούν να πουλάνε, στο τέλος της ημέρας, αν αφαιρέσεις τα λειτουργικά σου έξοδα, πηγαίνει πάρτα από το χωράφι, φόρτωσέ το, πάρ' το, πουλά το, θα υπάρχει 5% πλαφόν. Δηλαδή έρχεται, γιατί ξέρετε, τι συμβαίνει εδώ. Υπάρχουν 1.600 αγαθά σχετιζόμενα με τη διαβίωση, την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου. Και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι καινοτόμο, δεν το σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα 1.600 αγαθά θα υπάρχει πλαφόν. Δεν μιλάμε για τα αγαθά πολυτελείας. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει πλαφόν στην ενέργεια. Η ενέργεια, ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο το παράγει συνταγματικά, δε αν το δείτε, και φυσικά οι πόροι ανήκουν όλοι στο δημόσιο, έτσι. Εκχωρούνται στους ιδιώτες. Ακόμα και ο ήλιος φιέρας και το νερό. Όλα αυτά λέει. Και το υπόγειο και το υπέργειο. Τα περιγράφει αυτά όλα για τους ορυκτούς πόρους. Όταν λοιπόν κάποιος έχει στην αγορά ενέργεια, το προνόμιο να διαμορφώνει την ακριβότερη χοντρική αγορά στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας σε μερίδιο βάση 40-50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και να προσθέτει και το κέρδος του, και όλο αυτό να ακούγεται και να μοιάζει και να είναι σαν κάτι 75% κέρδος, που δεν το δίνει ούτε ο τζόγος 75% κέρδος. Μιλάμε ότι η Gaz de France Suez στη Γαλλία πανηγυρίζει αν πιάσει 4% απόδοση. Δεν διαβάζεται, λέει, πάρτε, λέει, blue chips μετοχές. Αποδίδουν 3% το χρόνο, αλλά για πάντα. Δεν τα χάνεις ποτέ. Πάρε τράπεζα της Ελλάδος, λέγανε παλιά. Και εμείς τι κάναμε, την Ελλάδα τράπεζα για αυτούς. Δηλαδή δημοσία δαπάνη αυτή που ονομάνε 75%. Τελείωσε η πανηγύρι, 5%. Τώρα στο καύσιμο, στο δηληστήριο, προφανώς 5%. 5%. Στο σούπερ μάρκετ θα κλείσουν ενδιάμεση. Αυτά είναι ορισμός της τριγωνικής και τετραγωνικής συναλλαγής. Έρχεται ένα σούπερ μάρκετ και από το χωράφι έχει στήσει 4 ενδιάμεσους, οι οποίοι τα λεφτά φεύγουν όπως είναι. Είναι και πολλές φορές έχουν έδρα εδώ για την άσκηση δραστηριότητας, και είναι από καταστήματα του Λίχτενστάιν, της Ανδόρας, των Ίσον Μαν, ξέρετε, διάφορα πιθανά μέρη σχετικά και σχετιζόμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμέσως ή αμέσως, και μεσολαβούν ξαφνικά για ένα κιλό πατάτες 5. Και πουλάει την πατάτα ο άλλος στο χωράφι 25 λεπτά και την αγοράζεται ένα 20. Τέλειωσε αυτό το παραμύθι.
1: Ωραία. Και έρχεται λοιπόν, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και λέει, πρώτον, πού θα βρείτε τα λεφτά?
0: Ένα. Λεφτά. Τα κλεμμένα
1: για να κάνετε την κοινωνική πολιτική. Και δεύτερον, αν μειώσετε ειδικό φόρο, αν μειώσετε ΦΠΑ, εάν, από πού θα έχει έσοδα το κράτος?
0: Από αυτό ακριβώς το μηχανισμό. Αν εσείς, κύριε Βούλγαρη, σήμερα που εργάζεστε και παίρνετε ένα χι ποσόν. Και από αυτό το χι ποσόν σας μένει διαθέσιμο στο τέλος του μήνα το ποσό, ας πούμε, των 400 ευρώ. Για να βγείτε, να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε, να ψωνίσετε. Τώρα μιλάμε για την ελίτ του 30%. Το 70% δεν σκέφτεται καν να βγει, να διασκεδάσει, να φάει, να πιει στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αλλά λέμε τώρα ότι εσείς είστε ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και έχετε το δικαίωμα να έχετε 400 ευρώ δημοσιονομικό χώρο στο νοικοκυριό σας για να βγείτε.
1: Ναι.
0: Αν αυτός ο χώρος γίνει 800 ευρώ, θα τα πάτε στην Ελβετία ή θα τα φάτε στην αγορά?
1: Στην αγορά, βέβαια.
0: Άρα το κράτος θα εισπράξει και ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μειωμένο, αλλά από περισσότερο, από μεγαλύτερη πίτα, και ΦΠΑ. Θα εισπράξει.
1: Θα εισπράξει, βέβαια.
0: Πού πάνε τα λεφτά, λοιπόν?
1: Μα και ο...
0: Δεν είναι δαπάνη, λοιπόν.
1: Μα και οι συντάξεις, ο παππούς, πού τα πήγε τα λεφτά?
0: Μπράβο. Στα εγγόνια του, το εγγόνι του που σπουδάζει Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη, ότι το χρήμα πρέπει να γυρίζει στην αγορά, στους εμπόρους, στους επαγγελματίες. Αλλά τι να γυρίσει αν δεν υπάρχει? Το μη υπάρχον δεν μπορεί να κινηθεί. Μόνο το υπαρκτό κινείται, και αν το σπρώξεις. Άρα λοιπόν, αυξάνουμε τα χρήματα για την κοινωνία, χωρίς να υπονομεύουμε τα δημοσία έσοδα. Απλώς τι καταργούμε? Τη λαιλασία. Αυτή την ώρα, με 5% φόρο μερίσματος, σε 1500 αφημοί που έχουν 3,8 δις κέρδη, κύριε Βουλγαρή. Αυτό λέγεται λαϊλασία. Όχι, θα πληρώσουν 15. Και αυτά τα 400 εκατομμύρια που θα εισπράξουμε παραπάνω αρκούν για να δώσουμε 13ο μισθό, ας πούμε, στους δημοσιοπαλλήλους. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι τυχαία τα παραδείγματα.
1: Ναι, γιατί αν υπάρξει...
0: Τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να φτιάξουμε δύο οικολογικά νοσοκομεία.
1: Δύο οικολογικά νοσοκομεία. Σταματάνε το οικολογικό φάρμακο.
0: Βεβαίως το κόψανε. Μα, γι' αυτό σου λέω ότι πέφτουν οι σοβάδες κάθε μέρα. Καμιά φορά λένε, ξέρετε τι ζούμε. Λένε, α, ο Πολάκης είναι τοξικός, α, ο Πολάκης είναι εκείνο, α, ο Πολάκης το άλλο. Αλήθεια λέει. Αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει πώς το λέει. Αλήθεια λέει. Έλεγε. Να τα πάρουμε τη σειρά. Έλεγε του Γεωργιάδη, με τους χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν τη ρητορική του Παύλου, έλεγε για παράδειγμα ότι πρακτικά είσαι απατεώνας, γιατί πας στα Φιλετρά να φτιάξεις ένα θερμοκέλυφο, μια θερμοπρόσωψη και 15 κουφώματα και τα χρόνια σε ένα 700.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα έργο των 100.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Πάνε, το δίνουνε, έρχεται ο εργολάβος, αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Αν πάτε στα Φιλετρά, το δείτε, έχουν νέο κέντρο υγείας. Έρχεται ο εργολάβος και λέει, ο ίδιος εργολάβος που είχε στήσει τη δουλειά να πάρουν και τη μίζα όλοι. Και λέει, τι λέτε ρε παιδιά, τρελαθήκατε, αυτό, πας και ο φέρος σκελετός θα πέσει. Τι θερμοκέλυφο, τι θερμοπρόσωψη μου λέτε, αυτό δεν γκρέμει μαγετήσιμο. Και τελικά αποκτήσανε νέο κέντρο υγείας με ένα 700. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ο Πολάκης. Άρα λοιπόν, τώρα που πέφτουν οι σοβάδες στα νοσοκομεία με αυτή την τεράστια υποδομή που λέει ο Γεωργιάδης ότι έχει δημιουργήσει άλλος από εκεί, άλλος από εκεί που πρέπει να πάρει ένα αεροπλάνο και να φύγει, να ησυχάσει η χώρα και η δημόσια αστική. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή και λέει: τα νοσοκομεία μας είναι σούπερ, τα ζηλεύει τη Νέα Υόρκη, τα ζηλεύει η Γερμανία, τα ζηλεύουν όλοι. Και πας ή στο τάδε νοσοκομείο, να μην πούμε όνομα τώρα, και σου πέφτει στο βάσο κεφάλι. Στο θάλαμο, δηλαδή γελάω από τα νεύρα μου. Ξέρετε κύριε Βουλγαρή, θα πει να πηγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο, να γίνει καλά γιατί σε πονάει το χέρι σου και να σπάσει το κεφάλι από το βά.
1: Καλά, εδώ δίνει σε ιδιωτική εταιρεία τώρα να.
0: Κύριε Βουλγαρή, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πάνε λεφτά στην υγεία. Να το πούμε και αυτό, έχουμε μισό λεπτό ακόμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ακούστε. Να το καταλάβει ο κόσμος. Θα διπλασιαστούν οι μισθοί των υγειονομικών όπως και να έχει. Αλλιώς σε 3 χρόνια δεν θα πάρει το γιατρός ούτε νοσηλευτής και νοσηλεύτρια σε αυτή τη χώρα. Δεν θα υπάρχουν, φεύγουν. Δαγκώνουν το διαβατήριο και φεύγουν. Μες. Εγώ έχω παιδί που έχει φύγει στο εξωτερικό. Γιατί το θεωρούσε κοροϊδία για την επιστήμη του να βγάζει αυτά που βγάζει. Και πήγε και βγάζει τα δεκαπλάσια. Ποιο είναι το θέμα, προσέξτε. Τα κτίρια όχι μόνο θα αναγεννηθούν με πραγματικές τιμές, αλλά και θα επενδύσουμε σε νέα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε, αλλά έτσι. Θέλω να διαβάσω 2 μηνύματα. Λέει η Ντιάνα, δεν μπορώ να ακούω άλλο που θα βρει τα λεφτά. Μεγαλύτερη κοροϊδία δεν υπάρχει. Έχουν φάει και τα πόμολα και τους προύχοντες υπάρχουν λεφτά. Αλλά για το λαό, όχι. Αύξηση μισθό, να κινηθεί η αγορά. Μια χαρά να βρεθούν τα λεφτά. Καλημέρα. Λοιπόν, και η Γεωργία λέει αυτά που ακούμε από τον κύριο Παναγιωτόπουλο είναι πολύ σημαντικά. Μας γεμίζουν αισιοδοξία, αλλά πρέπει να βγείτε στον κόσμο.
0: Αυτό θα κάνουμε. Από τη ΔΕΘ ξεκινάμε.
1: Λοιπόν.
0: Και με τη συλλογική μας ηγεσία θα είμαστε στον κόσμο. Με τρόπο διακριτό και σημαντικό και ηχηρό. Τέρμα ο σιγαστήρας, κύριε Βούλγαρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέστρεψε και θα του στοιχιώνει αυτού.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα του στοιχιώνει από την Ανατολή του Ήλιου μέχρι τη Δύση και όλο το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
9: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
10: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σε κατάσταση συναγερμού περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο η Καβάλα και η Θάσος. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμιών δύο ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 469, ενώ σχεδόν 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι. Την έγκριση κονδυλίου ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των αγροτών στα Τενάγη Φιλίππων φέρεται να έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια σύσκεψης με δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προχωρά στη διενέργεια μεγάλης έρευνας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, εντάσσοντας το Δήμο Καβάλας ανάμεσα στους συνολικά 161 συμμετέχοντες Δήμους της χώρας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των μετακινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και στο μελλοντικό σχεδιασμό ενός δικτύου που θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.
10: Αθλητικές ειδήσεις.
11: Προκρίσεις για Όφη και Παναθηναϊκό στις League Faces, το Europa και Conference League αντίστοιχα. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ με πολλά παράπονα για τη διαιτησία.
10: Ο καιρός.
11: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην

0: Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.
1: Στο κόκκινο.

0: Γεια σου Μάρκο με τις παινιές σου.
1: Δέκατο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 1.
4: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, εκπαιδευτής, εκδόσεις 21.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σε κατάσταση συναγερμού περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο η Καβάλα και η Θάσος. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμιών 2 ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 469, ενώ σχεδόν 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι. Την έγκριση κονδυλίου ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των αγροτών στα Τενάγη Φιλίππων φέρεται να έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, το ζήτημα των αποζημιώσεων τέθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια σύσκεψης με δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προχωρά στη διενέργεια μεγάλης έρευνας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, εντάσσοντας το Δήμο Καβάλας ανάμεσα στους συνολικά 161 συμμετέχοντες Δήμους της χώρας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των μετακινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και στο μελλοντικό σχεδιασμό ενός δικτύου που θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Προκρίσεις για Όφη και Παναθηναϊκό στις League Faces στο Europa και Conference League αντίστοιχα. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ με πολλά παράπονα για τη διαιτησία.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωση.

0: πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Το λέω, ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Θυμάστε, παλιά ήμασταν πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μετά ο Τσίπρας έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Έγινε πρωτεύουσα των Βαλκανίων τα Σκόπια. Ενώ τώρα θα ξαναγίνει Θεσσαλονίκη. Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ. Το κόστος, λέει, αυτό που θα το πληρώσουμε εμείς τους Ισραηλινούς, φτάνει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αν κατάλαβα καλά, οι Ισραηλινοί θα μας δώσουν ένα σύστημα το οποίο θα συντονίζει τους δικούς μας πάτριο.
13: 3,1 δις.
12: Και λέει, θα μας δώσουν, λέει, και το λογισμικό για να βλέπουμε και εμείς τι γίνεται, έτσι, όχι όπως με το πρίτατορ που δεν το είχαμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έμπρεση κατοικίας η εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. Τώρα αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, πας ρε φίλε 27, 28, 29 Αυγούστου να παρουσιαστείς στο σχολείο από Δευτέρα. Οκ. Okay. Σε τουριστική περιοχή. Άρα, σκηνάκι, μπανάκι, εκεί, ωραία. Ντουζάκι, ας πούμε, εκεί πέρα στο beach bar. Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι σπίτι πας να βρεις, αν είναι δυνατόν. Από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Ελεύθερος τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. ναι από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Είδες, τα σκυλιά σηκωβέσει. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στηρίζει ακρίτα. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας. Το Πασόκ δηλαδή θα ψηφίσει την ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Άννα Διαμαντοπούλου, τίποτα δεν ελέγχουμε. Τίποτα. Τα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτι, αυτοκίνητα, νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Αυτό λοιπόν το έχει τώρα απογευματινή πρώτο θέμα. Η Καθημερινή δεν το έχει. Ελεύθερος τύπος πρώτο θέμα. Τα νέα πρώτο θέμα. Έτσι, καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο. Που χθες παρουσίασε ο Ανδρουλάκης κάτι προτάσεις για τα φαντς. Έτσι, εκεί ήταν όλες οι γενιές. Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά του Κολάμπια. Αυτό είναι τώρα με το νέο χωραταξικό του Παπασταύρου. Εκεί για την Τίνο, αυτό εννοούμε, που έχει το σπίτι εκεί μεσοτυχία με τον άλλον, πώς το λένε, και από τις Ζήμες ο Κολάμπια. Ένας βιομήχανος λέει θέλει να κάνει πολυτελή ρισόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο και το βάλαμε μέσα στο χωροταξικό. Γιατί, όπως λέμε, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Όχι και δεν υπήρχαν θεατές. Όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πήγαν. Εστία. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Η πρέσβη στον ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να τη γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Για την Κίμπερ λένε αυτό, Και εθνικός κήρυκας, αφιέρωμα στο Associated Press για τη Φανουρόπιτα και τον Άγιο Φανούριο. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε η Νέα Δημοκρατία το 1974, την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε Ελληνικό Κόμμα γενικώς, που πραγματικά έχει αναβαθμίσει τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα μας, και έρχονται και από άλλες χώρες, είδατε ήρθε άλλη από την Αγγλία, για να δουν πώς τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα μας, μόλις 7 χρόνια μετά το τέλος του μαδουρισμού, κατσαπλιαδισμού, κοινοβουλευτικού κατσαπλιαδισμού. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θα ψηφίσουν για 5η αντιπρόεδρο της Βουλής αυτή τη ζάμπλουτη, τη μαδούρα την ακρίτα, που τραμπουκίζει και το Μαρινάκι τον Παύλο μας. Έτσι, που τι είπε ο Μαρινάκης τον Παύλο μας, ότι έλεγε η ακρίτα, εκεί κρεμάλες και τα λοιπά, δεν τα έλεγε αυτά η ακρίτα, την πέρασε ο Μαρινάκης με μια άλλη ακρίτα. Μία ακρίτα υπάρχει μόνο, αν είναι δυνατόν. Αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Δεν θέλουμε να την ψηφίσουμε. Γούστο και καπέλο μας και καουμποϊλίκι μας. Θα μας πούν δηλαδή οι μαδούροι τι να ψηφίζουμε. Δηλαδή σε λίγο θα βγουν οι μαδούροι και θα μας κατηγορήσουν γιατί στις εξεταστικές έχουμε βγάλει λάδι όλους τους υπουργούς, νυν, πρόνοι και τα λοιπά της κυβέρνησής μας. Το Μάικ τον Μπορίδη τον Αθώο, το Λευτέρη τον Αβγενάκη. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, πού ζούμε. Δεν έχουμε κοινοβουλευτισμό. Πού ζούμε, στο σιδηρούν παραπέτασμα. Να είναι αναγκαστικό να ψηφίσουμε ό,τι λένε οι μαδούροι. Την ακρίτα. Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει δεν σεβόμαστε τους θεσμούς. Ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0, που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Μιλάνε για θεσμούς οι καταδικασμένοι στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια σε επόμενες εκλογές, σε καμιά πολυκατοικία εκεί για διαχειριστή κτλ. Θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον καλύτερο υφυπουργό εμπορίου παιδείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Άγγελο του Συρίγο, τον Πρίτανη τον ΜΑΤ, που στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ έβαλε την αστυνομία για να βγάλει έξω από το Πανεπιστήμιο τους φοιτητές, που είναι και το σωστό. Το κτηνίατρο που παρίστανε το γιατρό για τους ανθρώπους για να φάει από κάποιον τη σειρά εκεί στα εμβόλια. Τον άνθρωπο που και σήμερα σε προχωρημένη ηλικία παραμένει και α και ου και δάπτου νουφουκού. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Πολλοί ακόμα και σήμερα αμφιβάλλουν για το αν το ελληνικό κράτος πράγματι δουλεύει με ταχύτητα ή ακόμα πάμε με τον Αραμπά. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου απέδειξε πως αν το κράτος θέλει, τότε μπορεί να δουλέψει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δείτε κάτι. Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί αυτή η επονίδιστη απόφαση που πήρε το Συμβόλαιο της Επικρατείας, που ακύρωσε έτσι για ψιλουπίδημα τις άδειες των τριών εκ των τεσσάρων σπουδαίων μη κρατικών πανεπιστημίων που λειτουργούν από πέρσι στην Ελλάδα μας. Έτσι. Επονίδιστη απόφαση. Ντροπή, λοιπόν. Αμέσως όμως, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, με εντολή Κολάμπια, κίνησε γη και ουρανό ώστε οι άδειες να ανακτηθούν άμεσα. Οι δύο άμεσα, η τρίτη του Ανατόλια σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί πρέπει να αλλάξουμε την επιτροπή που έδωσε την άδεια, γιατί μέσα στην επιτροπή συμμετείχαν και κάποιοι που θα διδάσκουν στο Ανατόλιο, στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αμέσως λοιπόν κινηθήκαμε για να μην χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά. Εντάξει, βέβαια τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν ξέρουμε πότε ακριβώς αρχίζει. Σε άλλα ξεκίνησαν πέρσι το Νοέμβριο, σε άλλα ξεκίνησαν το Δεκέμβριο, άλλα πήγαν απευθείας στο δεύτερο εξάμηνο. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε στα πανεπιστήμια. Το πρώτο εξάμηνο, εντάξει, τώρα τι είναι τώρα, καφέδες, τίποτα γκομενικά, τέτοια πράγματα. Δεν κάνουν τίποτα το πρώτο εξάμηνο. Άμεσα, άμεσα βγήκε στα κανάλια ο Νίκος Παπαϊωάννου και είπε με εντολή Κολάμπια, άμεσα θα επαναποδοθούν οι δύο άδειες και σε σύντομο χρονικό διάστημα και η τρίτη άδεια, γιατί η Ελλάδα μας, όπως είπε ο Νίκος Παπαϊωάννου, δεν είναι Κούβα να έχει μόνο κρατικά πανεπιστήμια. Τώρα εντάξει, πέρα από την Κούβα και άλλες χώρες δεν έχουν κρατικά, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πού να το ξέρει αυτός ο Παπαϊωάννου, κτηνίατρος είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κανένας υφυπουργός παιδείας. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μην πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Παπαϊωάννου σε ποια κόλετ θα πάει να κάνει τον παρατρεχάμενο έτσι για να τους κάνει τις δουλειές τους εκεί, να μεταφέρει τους φακέλους, χαρτώσιμα, πρωτόκολλο κτλ. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που εκεί στη Νέα Υόρκη, τι να πω, Λένιγκραν το κάνατε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Λίγο να μας πει με εκείνη τη νομική που ήταν να γίνει πρίτανης ο Ανδρέας Ολοβέρδος και δεν πήρε άδεια. Τι θα γίνει, θα πάρει άδεια. Γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνουν τα πανηγύρια, δεν θα έχει που να πάει να παίξει ο Ανδρέας Ολοβέρδος και σκέφτεται αν θα πάει να γίνει ο πρίτανος στην ιδιωτική του νομική ή θα μείνουμε χωρίς άδεια. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, καλά και την πρώτη τον είχε ως πρίτανη, έχει δίπλα του τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, υφυπουργό εμπορίου παιδείας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν ας πούμε και αυτοί στα κολέγια που περιμένουν να πάρουν οι άδειες πίσω οι άνθρωποι τις άδειές τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Ακόμα δεν βγήκε το καλοκαίρι και άρχισε στα τριήμερα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξης του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα μηνύματα στο Μπιπέρ είναι δωρεάν από το Υφυπουργείο Εμπορίου Παιδείας. Μια προσφορά στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Δυτική Μακεδονία που είναι μία και μη παραχαράσετε την ιστορία. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των Μαδουρστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της πρωτεύουσας των Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης μας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Ακούει τα αιτήματα του λαού μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Οι κομμουνιστές που δεν ακούν τα αιτήματα του λαού μας. Καλά, ο Τσίπρας δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό μας θέλουν, αυτά σας λέω. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Είναι όλος αυτιά. Χθες όλη μέρα που ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθόταν και άκουγε τα αιτήματα του λαού μας και τα σημείωνε. Λοιπόν, και την άλλη εβδομάδα που θα έρθει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έχει γεμάτο το καλάθι του με τα λεφτά που μάζεψε από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας και όλων αυτών των επενδύσεων που γίνανε στη χώρα μας, κάθεται τώρα αυτή τη βδομάδα και θα εξετάσει όλα τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας για να δει που θα δώσει αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και δεν μιλάω μόνο με αυτόν τον Τσίπρα που μας τα έπαιρνε. Και με πριν, ας πούμε, και με τον Σαμαρά και με τον Βούδα, έτσι. Δεν ακούγανε οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Ήτανε πρωθυπουργοί κλεισμένοι μέσα στο Μαξίμου. Εκεί σε τείχους από ελεφαντόδοντο που λένε, έτσι. Παίρναν τις αποφάσεις μόνοι τους. Ή μόνοι τους ή εξυπηρετούσαν τέλος πάντων συγκεκριμένα συμφέροντα φίλων και κολλητών τους. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή, αν είναι δυνατό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον Κολάμπια και θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτές τις μέρες η ελληνική κοινωνία καταθέτει στην κυβέρνηση αιτήματα. Να πω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Ομπρατάκος, βγήκε στην ΕΡΤ και ζήτησε ο άνθρωπος, έτσι, είπε ρε παιδί μου, έχουμε κάποιες διεκδικήσεις και εμείς ως ελληνική κοινωνία. Αυτό 120 δόσεις για τις πρώτες μεσοφυλές, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, να υπάρχει λέει ένας μηχανισμός συμψηφισμών των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, να μειωθούν φυσικά οι εργοδοτικοί εισφορές, οι φόροι που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, να δοθούν φορολογικά κίνητρα με υπεραποσβέσεις έως 200% για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, να δώσει το κράτος λεφτά για τον ψυχιακό μετασχηματισμό και τεχνική νοημοσύνη κτλ. Καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Μπρατάκος, έτσι, η φωνή της ελληνικής κοινωνίας. Κάθονται τώρα στο Μαξίμου και μελετάνε αυτές τις προτάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα να σας πω ότι ο Γιάννης Ομπρατάκος, ας πούμε, ήταν υφυπουργός παρά τον Κολάμπια ή ήταν διευθυντής Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου μετά τον Ανετσιό Δημητριάδη ή από το 19 που ήταν Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι η φωνή της κοινωνίας. Και ο Κολάμπια πραγματικά είναι όλο αυτιά για τον Γιάννη τον Μπρατάκο. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ας πούμε, έτσι, αναρωτιέμαι πραγματικά αν υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπολίτευση. Δείτε κάτι, ας πούμε. Ενώ παντού, σε όλο τον κόσμο, όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις καλύτερες χώρες, ή καλύτερη, θα έλεγα εγώ, για να κάνει ένας ξένος τουρίστας διακοπές. Συγγνώμη. Λάθος, λοιπόν, πάμε πάλι λίγο. Ενώ όλοι αναγνωρίζουν σε όλο τον κόσμο πως η Ελλάδα είναι πλέον η καλύτερη χώρα σε όλο τον κόσμο για να ζεις αν είσαι πλούσιος συνταξιούχος από τη Σουηδία ή από τη Φλόριντα. Μισό λεπτό. Πάμε πάλι λίγο. Ενώ όλοι σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι πλέον η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ζεις, για να εργάζεσαι, για να κάνεις οικογένεια, για να σπουδάσεις, όλα τέλεια, πάνε αυτοί οι ανθέλινες, οι τουρκόφιλοι, οι Ισλαμολάγνοι και βρίσκουν κάτι λεπτομέρειες για να βγάλουν, λέει, την Ελλάδα μας σκάρτη. Αυτά τα, ας πούμε, με την ακρίβεια. Ότι, λέει, όλα είναι πάρα πολύ ακριβά για τους περισσότερους Έλληνες. 1 Σεπτεμβρίου το λύνουμε και αυτό. Και τι βρήκα να πούν οι Μαδούροι, λέει. Ότι βγήκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε τις μειώσεις στις τιμές που θα γίνουν από 1 Σεπτεμβρίου και δεν τους άρεσε τους Μαδούρους ότι ο ελληνικός καφές θα είναι από 1 Σεπτεμβρίου 9 λεπτά πιο φθηνό στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, λοιπόν. Έτσι σπάμε τα καρτέλ, κυρία Δούρου, κύριε Πολάκη, κύριε Νίκο Παπά, 13-0, έτσι. 9 λεπτά λιγότερο ο ελληνικός καφές στα σούπερ μάρκετ. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις ανοησίες ότι τα καρτέλ οργιάζουν,
ότι βγάζουν αυτοί με τα πετρέλαια πολλά λεφτά, βγάζουν αυτοί με τα ρεύματα πολλά λεφτά, που τι να κάνουμε, ο Πούτιν, οι μουλάδες, το Ιράν, έτσι κτλ. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να εκεί με τον ελληνικό καφέ. Ντροπή έτσι, ντροπή. Και ξέρετε γιατί οι Μαδούροι αυτό βρήκανε να πούνε. Αυτό βρήκαν να ασκήσουν κριτική ότι δεν είναι εντάξει η κοινωνική συμφωνία, η εθνική κοινωνική συμφωνία που κάναμε για τις μειώσεις στα τιμές στο σούπερ μάρκετ. Τι βρήκανε? Τον ελληνικό καφέ. Λοιπόν, γιατί, έτσι, γιατί μην ακούσουν Ελλάδα οι Μαδούροι. Αμέσως βγάζουν σπηριά, έτσι. Ενώ αν είχαμε μειώσει, ξέρω εγώ, τον εσπρέσο, ας πούμε, δεν θα λέγαν τίποτα. Τώρα, επειδή μειώνουν το ελληνικό καφέ, παρεξηγηθήκανε, έτσι, που είναι με τα εσπρεσάκια στην Κουμουνδούρου. Τι να πω. Ευτυχώς που ο Νίκος ο Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, είναι μοναχικός και περιμένει και ο άνθρωπος να πάει στο σούπερ μάρκετ 1 Σεπτεμβρίου να δει, ας πούμε, αν θα μειωθούν οι τιμές. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Πες και εσύ, μπουλάρινε! Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
16: Coffee Press.
15: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Που κάνουμε με τους πολιτικούς άλλων πλευρών και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα, αυτές τις ειδήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το κακό, έτσι. Δεν είναι κάτι το κακό. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου έτσι για κάποιον ανεξήγητο λόγο, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που είχαμε ποτέ, αλλά έχουμε και τα πιο φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που είχαμε ποτέ. Τεχνικά μιλώντας, αυτές οι, ας πούμε, οι κακές ειδήσεις που συνδέονται, που είναι αποτέλεσμα ίσως πολιτικών που ασκεί η κυβέρνηση, δημιουργούν κοινωνική δυσφορία. Γιατί είναι πραγματικές ειδήσεις, δεν είναι κατασκευασμένες, έτσι. Η πραγματικότητα δημιουργεί κοινωνική δυσφορία και όταν αυτή η πραγματικότητα μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, αυτή η κοινωνική δυσφορία μπορεί να γίνει και πολιτική. Μπορεί να γίνει και εκλογική. Δηλαδή ο κόσμος, ξέρω εγώ, να πάει στις κάλπες ώστε να τιμωρήσει την κυβέρνηση. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας πως αυτή την ιστορία, και το έχουμε ξαναπεί, έχει κάνει πολύ γερό μπάσιμο και η πλευρά της άκρας δεξιάς. Με κοντινή ατζέντα αυτά, η ακρίβεια, η διαφθορά, ο νεοποτισμός κτλ. Και η άκρα δεξιά βάζει επιπλέον και το ζήτημα το μεταναστευτικό. Τώρα ας δούμε κάποια παραδείγματα. Οι ειδήσεις αυτές προέρχονται κατά βάση από ανεξάρτητες έρευνες ή προέρχονται και από τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Eurostat, έτσι. Άλλες είναι κάπως υποκειμενικές, είναι δηλαδή απαντήσεις σε ερωτήσεις. Άλλες μελέτες είναι στη βάση οικονομικών στοιχείων, οπότε είναι, ας πούμε, περισσότερο αντικειμενικές ή είναι περισσότερο δεμένες. Ας πούμε, αυτό που συζητιέται αρκετά, έτσι, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή και ανανοικοκυριό σε όλες τις χώρες που εξετάζει τα πράγματα ΟΣΑ. Αυτό είναι δεμένο. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες που είχαν μείωση εισοδήματος. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που είχαν αύξηση εισοδήματος. Λοιπόν. Αυτό συμβαίνει, καταγράφεται, ενώ υποτίθεται, τι λέει το κυβερνητικό αφήγημα, πως αυξάνονται τα εισοδήματα, καλύτερες δουλειές, λιγότεροι φόροι κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έτσι, η οποία ακρίβεια διαμορφώνει αντικειμενικά την κατάσταση. Δεν είναι τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Έτσι. Και η ακρίβεια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα χτυπάει, ας πούμε, τους πολλούς με έναν τρόπο που δεν τους χτυπάει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι εμείς. Ή, ας πούμε, τα στοιχεία της Eurostat για τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση, 3,3%, τελευταία η Ρουμανία με 3%. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 4,7-4,8. Είμαστε πολύ μακριά από το μέσο όρο. Κατεβάζουμε το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. αυτό είναι αρκετά αντικειμενικό. Συμβαίνει, έτσι είναι. Λοιπόν, ας πούμε αυτό με τις διακοπές είναι ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, την πιο αντικειμενική και την πιο υποκειμενική. Φέτος, με βάση πολλές έρευνες, εδώ στην Ελλάδα περάσαμε στο κλαμπ των χωρών όπου τα μπάνια του λαού ήταν τελικά τα μπάνια του μισού λαού. Έτσι. Αυτό ήταν μια απάντηση. Έτσι. Γίνανε ας πούμε έρευνες, ρωτούσαν τον κόσμο, θα πάτε διακοπές. Κάποιοι λέγαν όχι. Πολλοί είπαν όχι. Αυτό είναι αρκετά υποκειμενικό, έτσι, όπως λέει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, ας πούμε, που λέει όλοι μαυρισμένοι γυρίσατε. Λοιπόν. Είναι όμως και αντικειμενικό, γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του λαού, έτσι, ανήκει αντικειμενικά σε αυτή την κατηγορία που λέει μου τελειώνει ο μισθός και μου περισσεύει ο μήνας. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία που ακόμα κι αν έχει ένα σταθερό μέσο εισόδημα, έτσι, αγχώνεται ο κόσμος όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα μη προγραμματισμένο έξοδο, κάποια έκτακτη δαπάνη, ας πούμε κάτι, τι να πω, για το αυτοκίνητο, φλάντσα κεφαλής, καδένα χρονισμού. Χαλάει η καδένα και ο άλλος τρελαίνεται. Έτσι, γιατί λέει 500-600 ευρώ, πού θα τα βρω. Άρα οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατηγορία πολύ δύσκολα πάνε και διακοπές. Μια έρευνα που συζητήθηκε πολύ από τέλη 25, αρχές 26 κτλ. Ήταν αυτή που έδειχνε πως εδώ στην Ελλάδα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο σε πρώτο χρόνο που λέμε δεν είναι και πολύ λογικό, έτσι, ή δεν είναι ένα αναμενόμενο έβριμα, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα στοιχεία για την αντικειμενική φτώχεια, δηλαδή το πραγματικό ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αποστερήσεις κτλ., δεν μας βγάζουν τα αντικειμενικά στοιχεία στην πρώτη θέση. Υπάρχουν άλλες χώρες πιο πάνω από εμάς, όχι πολλές. Λοιπόν, από την κυβέρνηση, νομίζω πάλι ο Σπύρος είχε αναλάβει να απαντήσει σε αυτό, είπαν πως δεν είμαστε υποκειμενικά φτωχοί. Όχι. Είμαστε καλομαθημένοι και γκρινιάριδες. Λοιπόν. Αυτό όμως είναι ένα έβριμα. Αυτό δηλαδή με την υποκειμενική φτώχεια. Γιατί είναι ένα συναίσθημα. Και τα συναισθήματα καθορίζουν, δημιουργούν δυσφορία, είπαμε μπορεί να καθορίσουν, να διαμορφώσουν και πολιτική δυσφορία υποκειμενικά. Μπορεί να διαμορφώσουν υποκειμενικά και εκλογική δυσφορία. Μία άλλη έρευνα που συζητήθηκε περισσότερο στο εξωτερικό είναι αυτή η γνωστή έρευνα η οποία εξετάζει σε ποια χώρα της Ευρώπης οι άνθρωποι έχουν το λιγότερο στρες και είναι γενικά ευτυχισμένοι και σε ποια χώρα στην Ευρώπη οι άνθρωποι έχουν το περισσότερο στρες και είναι γενικά λυπημένοι. Η έρευνα είναι παγκόσμια, έτσι, αφορά όλο τον κόσμο, αλλά ας κόψουμε λίγο τα κομμάτια της Ευρώπης. Στο πρώτο, σε ποια χώρα κτλ. Είναι η Φιλανδία. Καμιά φορά απορούμε που τα ακούμε αυτά. Λένε η Φιλανδία, γιατί. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων η Φιλανδία, και μάλιστα είναι η χώρα με το λιγότερο στρες και ο κόσμος εκεί δηλώνει ευτυχισμένος σε ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Και στην Ευρώπη, προφανώς. Το έβριμα που βρέθηκε για τη δεύτερη κατηγορία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, δηλαδή ποια χώρα, σε ποια χώρα στην Ευρώπη ο κόσμος έχει το περισσότερο στρες και είναι γενικότερα λυπημένος, αυτό το έβριμα δημιούργησε έναν προβληματισμό. Οπότε γίνανε και κάποιες backup έρευνες όπου ξαναρωτήσανε σε άλλες χώρες τους ανθρώπους για το τι πιστεύουν, δηλαδή σε ποια χώρα της Ευρώπης έχει, ξέρω, το περισσότερο στρες και οι άνθρωποι είναι γενικά λυπημένοι. Ρωτήσαν σε Γαλλία, σε Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία και αλλού. Κανένας δεν απάντησε η Ελλάδα. Κανένας. Έτσι. Παρόλο ότι το έβριμα της αρχικής έρευνας ήταν αυτό, ότι στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι η χώρα που ο κόσμος έχει το περισσότερο στρες και είναι γενικά λυπημένος. Έξω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία κτλ., στην Ιταλία, δεν σκεφτήκαν ότι θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα αυτή η χώρα. Απαντούσαν κυρίως χώρες από το πρώην Ανατολικό μπλοκ που δεν είναι και ιδιαίτερα τουριστικές. Αλλά είπαμε, σύμφωνα με την αρχική έρευνα, η χώρα στην Ευρώπη με το περισσότερο στρες, με την περισσότερη λύπη, είναι η Ελλάδα. Με το περισσότερο άγχος. Είπαμε, έξω πάμε καλά. Οι έξω έχουν καλύτερη άποψη για μας από ό,τι έχουμε εμείς για εμάς. Μέσα είναι το πρόβλημα. Η έξω δηλαδή, στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ, οι Vikings, η μεσογειακή Ευρώπη κτλ. Δεν βλέπουν κάποιους σοβαρούς λόγους για να υπάρχει αυτό το έβριμα που αφορά την Ελλάδα, που αφορά τους περισσότερους Έλληνες, όχι όλους, προφανώς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, πριν είχαμε τα μνημόνια. Από το καλοκαίρι του 18 είμαστε εκτός μνημονίων. Άρα δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός μηχανισμός που να δημιουργεί στρες και ξέρω, στεναχώρια, άγχος, κατάθλιψη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, έτσι. Οπότε έξω πιστεύουν ότι τα πράγματα στην Ελλάδα βελτιώνονται. Είναι καλά. Τα βλέπουν όπως ακριβώς τα βλέπουν και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Και περνά καλά. Το είχε χθες νομίζω και η απογευματινή ο Ελεύθερος Τύπος που έλεγε πολύ ακριβά τα νίκια για τους Έλληνες στην Ελλάδα. Φθηνά όμως για τους ξένους πλούσιους συνταξιούχους, ξέρω εγώ, από τη Σουηδία και τη Δανία. Προφανώς όταν πας σε μια χώρα για να κάνεις τον τουρίστα, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Ακόμα και αν δεν πας σε μια άλλη χώρα, αν πας σε μια άλλη πόλη. Δηλαδή, αν πας, ξέρω εγώ, ένα Σαββατοκύριακο στο Βόλο, ωραία τα βλέπεις τα πράγματα στο Βόλο. Κάτσε όμως στο Βόλο με τον Μπέο να δεις πως ωραία είναι. Εδώ όμως έχουμε ένα πολιτικό έβριμα. Δηλαδή, αυτό ότι δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ώστε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, να έχει το μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 μεταξύ όλων των χωρών του ΟΣΑ. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος η Ελλάδα να είναι, ξέρω εγώ, προτελευταία στη δημόσια δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παιδεία. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ώστε η Ελλάδα να είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί είδατε τελικά το πρόβλημα δεν λύθηκε με τη συμφωνία Κεραμέως Παναγόπουλου. Γίναν 4-5 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ορίζουν, ας πούμε, 5-6-12 ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος σε άλλες έρευνες, έτσι, πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα και κυρίως άνθρωποι νεότερων ηλικιών που, ξέρω εγώ, σπουδάζουν, μπαίνουν τώρα σε αυτό που λέμε στην αγορά εργασίας, να λένε ότι νιώθουν ότι ζουν στην πιο άδικη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχουν ζήσει σε άλλες, αλλά αυτό νιώθουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει, γιατί είναι πολιτικό έβριμα, που σημαίνει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Που σημαίνει και ότι πέρα από τη δημοσιογραφικού τύπου αντιπολίτευση, μπορεί να υπάρξει και ένα άλλο είδους αντιπολίτευση, κάτι άλλο δηλαδή πέρα από αυτό, στο οποίο το πλεονέκτημα το έχει αυτή η πλευρά, η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, όχι η άκρα δεξιά. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το αν 4 χρόνια είναι πολλά. Αν πάμε πίσω 4 χρόνια, Σεπτέμβρης 2022, μπαίναμε και τότε σε προεκλογική πολιτική χρονιά, αν θυμάστε. Και δούμε λίγο την επικαιρότητα, Σεπτέμβρης 2022, θα δούμε πως μεταξύ άλλων θεμάτων την επικαιρότητα την απασχολούσε και ένα θέμα με τηλεφωνικές υποκλοπές, παγιδεύσεις πολιτικών και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, στελεχών του στρατεύματος, δικαστικών και πολλών πολλών άλλων. Το Maximum Gate, το Predator Gate, πείτε ό,τι θέλετε. Εξαιτίας αυτού του θέματος, που μέχρι τον Ιούλιο του 2022 ήταν ανύπαρκτο για την κυβέρνηση, αλλά μετά είναι έγινε υπαρκτό, τον Αύγουστο του 2022, πριν το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2022, οδηγήθηκαν σε παραίτηση ο διοικητής της ΕΕΠ, ο Κοντολέων, ένα πρώην στέλεχος μιας ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, που αν θυμάστε δεν είχε και τα προσόντα για να είναι στη θέση του διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και το δεξί χέρι, κατά δήλωσή του Κολάμπια, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Ανεψιός Δημητριάδης. Οι παραιτήσεις, σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, πριν από 4 χρόνια, δεν έγιναν στο πλαίσιο της ανάληψης κάποιας ευθύνης. Δεν ήταν ομολογία κάποιου είδους παραμετρικής, να το πω, ενοχής, αλλά γίνανε ώστε να αποσυνδεθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Γραφείο του Πρωθυπουργού από την υπόθεση των υποκλοπών και των παγιδεύσεων. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, το έχουμε εξηγήσει και σε άλλα μαθήματά μας, αυτή η κυβερνητική εξήγηση δεν έβγαζε τότε απολύτως καμία εξήγηση, ούτε και σήμερα φυσικά. Έτσι, λοιπόν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα, λίγο καιρό μετά, είχε ρίξει τις ευθύνες σε κάποια ρυπαρά δίκτυα. Αλλά και αυτό πάλι δεν έβγαζε κανένα νόημα, ούτε σήμερα βγάζει. Στα 4 χρόνια που ακολούθησαν από τότε, φτάνουμε Σεπτέμβριο 2026, έγιναν πολλά πράγματα σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Αν θυμάστε αρχικά, ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, συνεπικουρούμενος από την Ντόρα Μπακογιάννη, απειλούσε ότι όποιος έχει στοιχεία για την υπόθεση θα πάει στη φυλακή, γιατί το θέμα ήταν εθνικό. Στη συνέχεια, ο Άριος Πάγος με άλλον εισαγγελέα το έψαξε το θέμα και εντόπισε πως οι νόμιμες επισυνδέσεις που είχαν υπογράψει οι εισαγγελείς της ΕΕΠ ήταν απολύτως νόμιμες για εθνικούς αλλά ανεξήγητους λόγους, και πως ήταν σύμπτωση, πως από αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, ότι είχαμε παράλληλες και ταυτόχρονες υποκλοπές και παγιδεύσεις ίδιων προσώπων, τόσο από την ΕΕΠ όσο και από κάποιους εργολάβους που χειριζόταν αυτά τα παράνομα λογισμικά παγιδεύσεων, τα οποία βέβαια, by the way, νόμιμα θα μπορούσαν οι εργολάβοι να τα εξάγουν από την Ελλάδα με υπογραφή του κυρίου Σμυρλή, που ήταν τότε κάτι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γίνανε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έγινε και η δίκη των εργολάβων, οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε μικρές ποινές, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν και μικρές κατηγορίες. Αλλά το θέμα άνοιξε ξανά. Το χειρίστηκε τρίτος εισαγγελέας στον Άριο Πάγο, ο οποίος εντελώς συμπτωματικά ήταν μεταξύ των εισαγγελέων που είχαν υπογράψει τις νόμιμες, κάποιες νόμιμες επισυνδέσεις στην ΕΕΠ, και ο τρίτος εισαγγελέας πάλι δεν μπόρεσε να βρει απολύτως καμία σχέση με το γραφείο του Πρωθυπουργού και την υπόθεση. Τώρα, by the way, ας πούμε, ξέχασα να το πω αυτό, ότι έναν πολύ παλιότερο Σεπτέμβρη, πριν από 7 χρόνια, ψηφίστηκε ο νόμος για το επιτελικό κράτος, και από τότε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Ελλάδα διοικείται απευθείας από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Απευθείας. Ο πολιτικός προϊστάμενος δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, υπουργός προστασίας του πολίτη ή ξέρω εγώ παλιότερα που με ΚΙΠ, δεν θυμάμαι αν ήταν οι μυστικές υπηρεσίες, αρμοδιότητα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όχι, η ΕΕΠ διοικείται απευθείας από το γραφείο του Πρωθυπουργού, κάτι που, να πούμε δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Βουλής. Κάπως έτσι περνάνε 4 χρόνια και φτάσαμε σε αυτό, δηλαδή στην προσφυγή και του Κουκάκη και του Σπίρτζη,
δημοσιογράφου και πρώην υπουργού, ο Χρήστος Σπύρτης, ο Κουκάκης δημοσιογράφος παραμένει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οδηγούν την υπόθεση εκεί με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα σε αυτά τα 4 χρόνια δεν υπήρξε τελικά ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης. Ακόμα και με το τελευταίο επεισόδιο δηλαδή, που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετά τη δίκη των εργολάβων, παρόλο ότι αυτός ο εισαγγελέας θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την έρευνα, καθώς ως εισαγγελέας αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες είχε υπογράψει μια σειρά από νόμιμων επισυνδέσεων για εθνικούς λόγους. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η δουλειά του δημοσιογράφου δεν έχει κάποια σχέση με αυτή του εισαγγελέα. Ας πούμε, ο Κουκάκης βρέθηκε στο στόχαστρο παρακολουθήσεων και από την ΑΕΠ και από, τον εργολάβο, από το Πρίταντορ, ο οποίος ο εργολάβος βέβαια λέει ότι το μηχάνημα το έχω παραδώσει στις ελληνικές αρχές, αυτές παρακολουθούσαν. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος τώρα τι ιδέα. Πώς το λένε, Bill, πώς το λένε, ας πούμε, Bob Marley, πώς το λένε. Λοιπόν, ο Κουκάκης βρέθηκε στο στόχαστρο παρακολούθησης εξαιτίας δημοσιογραφικής έρευνας που έκανε, η οποία αφορούσε διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα και στελέχη του τραπεζικού τομέα. Έτσι. Δεν έκανε εισαγγελική δουλειά. Ερευνητική δουλειά έκανε. Κάτι έψαχνε να βρει. Δεν είναι δουλειά του του δημοσιογράφου να κάνει τον εισαγγελέα. Έτσι, πέρα από τον Νίκο Ευαγγελάτου. Έτσι. ούτε δουλειά του δημοσιογράφου είναι στην πραγματικότητα να δίνει απαντήσεις. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι στο να φτάσει στην ερώτηση. Στην κρίσιμη ερώτηση. Μπορεί ο δημοσιογράφος να ξέρει από πριν την απάντηση, αλλά θα πρέπει να τη δώσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι το σωστό, έτσι. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις, να ζητάνε απαντήσεις, όχι να τις δίνουν οι ίδιοι. Οπότε φτάνουμε και στην ερώτηση. Είναι 4 χρόνια πολλά? Δηλαδή, έχουν περάσει 4 χρόνια. Ήταν η έρευνα που έγινε για αυτή την ιστορία από το Σεπτέμβριο του 22 και μετά, ήταν ανεξάρτητη? Ήταν αμερόληπτη? Και τελικά ήταν αποτελεσματική? Δηλαδή, η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη? Δηλαδή είπε, ναι, το ψάξανε, το βρήκανε, τους βρήκανε, βρήκαμε τι έγινε. Υπάρχει αυτή η άποψη στην κοινή γνώμη? Όλα αυτά είναι ερωτήσεις. Αλλά το βασικό αυτό, έτσι, είναι τελικά 4 χρόνια πολλά, είναι λίγα ώστε να υπάρξει έτσι μια ανεξάρτητη αμερόληπτη έρευνα γι' αυτό το σκάνδαλο? Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου Σετζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους στις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική, προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην Πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους. Είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους σε Τζίαν.

0: Έχουν χαθεί κάλες σαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονώσεων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση

0: αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή
3: 28 Αυγούστου.
2: Λέμε τώρα.
3: Τι λέμε τώρα?
2: Λέμε τώρα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Τώρα έχει αλλοιωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, κοιτάγαμε και βλέπουμε εδώ πόσο το 48% δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Δεν κοιτάγαμε.
3: Ναι, και
2: παλιότερα. Λέω, άρα στο όριο είμαστε, οι περισσότεροι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
3: Ναι, και
2: δεν ξέρω τι και. Άρα το εργάσιμη που λέμε εμείς είναι λίγο σχετικό.
3: Άρα γιατί το λες, εκεί θέλω να καταλήξω. Αμα για με την εργάσιμη εβδομάδα, αφού έχω καταστρατηγηθεί όλοι.
2: Είναι όλοι. Είναι και οι 7 μέρες.
3: Αυτό.
2: Κάπου εκεί Παρασκευή εμείς σταματάμε πάντως, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω. Έβιβαλή Κοσμάς Κατρομάδος.
3: Μη βάζεις ιδέες.
2: Τι ιδέες να πάρω, αφού όλα δουλεύουν. Λοιπόν, 28 Αυγούστου σήμερα.
3: Γιορτάζουν ο Δάμων και ο Εζεκίας.
2: Χρόνια πολλά.
3: Δεν ξέρω ούτε Δάμων ούτε Εζεκία. Mm-hmm.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι, φεύγοντας αυτό το καλοκαίρι σιγά σιγά, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Έτσι όπως πήγε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνα τα ξένια στα καλοκαίρια του παρελθόντος?
3: Όσα καλοκαίρια.
2: Εσύ πήγες και πολύ παλιά, εγώ και του 80 και του 90 τα καλοκαίρια να πολλώ. Εσύ πήγες το 60.
3: Ήτανε
2: τώρα.
3: Ήτανε πιο ξένιαστα.
2: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι ένα απίστευτο άρθρο. Φυσικά έρχεται από εξωτερικό δελτίο.
2: Και αυτό απίστευτο.
1: Πόσες μέρες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κρατήσει η ακροαματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο?
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω αυτά. Τι να σου πω. Δεν τα ξέρω.
1: Η ακροαματική διαδικασία καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι. Η καταθέση των μαρτύρων, των ειδικών,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε παρακολουθήσει πολλά δικαστήρια, ειδικά, ξεειδικά. Έχουν
1: πες ένα νούμερο, μέρες, βρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Για μέρες.
2: Δεν ξέρω. Απίθανο ή φυσιολογικό, τι εννοείς τώρα?
1: Απίθανο.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. 8 μέρες, 5 μέρες, δεν ξέρω.
1: Πολύ μακριά όμως.
2: Α, εντάξει.
1: Για χίλιες μέρες πώς σου φαίνεται?
2: Τι χίλιες μέρες? Χίλιες μέρες είναι 3 χρόνια.
1: Στον Καναδά, χίλιες μέρες κράτησε η ακροαματική διαδικασία.
2: Μαγικό χαλί, έχει ιστορία.
1: Για την έκδοση, λέει, της διευθύντριας της Huawei στη ΣΥΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Η σύλληψή της έχει προκαλέσει βαθιά διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Πεκίνο και Οτάβα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Meng Wangzhou, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της μεγάλης κινέζικης εταιρείας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Vancouver κατόπιν ετοίματος της Washington. Αυτό συνέβη την 1η Δεκέμβρη του 2018.
2: Μάλιστα.
1: Και η δικαιοσύνη, τον είπα, θέλει να τη δικάσει για τραπεζική απάτη. Αχα. Η Αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί την κινέζικη εταιρεία πως είχε πει ψέματα σε στέλεχος της τράπεζας HSBC για τις σχέσεις ανάμεσα στην Huawei και μια θυγατρική ονομάτη Skycom που δούλευε εξοπλισμό στο Ιράν κατά παραβίαση των Αμερικανικών κυρώσεων. Α, είναι μεγάλο το θέμα.
2: Ναι, γι' αυτό είναι και πολλές μέρες. Ψήνεται από κάτω, ξέρεις. Γίνονται τα παζάρια για διαπραγματεύσεις.
1: Μετά την ακροαματική διαδικασία, η Meng Wangzhou διαμένει, λέει, σε ένα πολυτελές ακίνητο που της ανήκει στο Vancouver με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Φρουρείται από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας με δικά της έξοδα, αναμένοντας την απόφαση για την αποφυλάκησή της υπό όρους. Αν ασκηθεί έφεση, η δικαστική διαδικασία ενδέχεται να κρατήσει για χρόνια ακόμα. Ξόμινα αυτή στον Καναδά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής. Με κέφι.
1: Μπρίο.
0: Με μπρίο. Διάθεση.
1: Με αξιωματικές διαδικασίες.
0: Αισιοδοξία κυριότερο. Έτσι. Γιατί χωρίς αισιοδοξία δεν γίνεται τίποτα.
1: Στο βαθμό που μπορούμε να τη διατηρήσουμε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Θα το έλεγε. Ανεξήγητη. Έτσι.
1: Όχι, είναι καλό.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Να, είσαι
0: να με κοιτάξει ο
1: γιατρός.
0: Ξέρεις. Για να το κοιτάξει ο γιατρός, να δούμε γιατί αυτός είναι τόσο πολύ αισιόδοξο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν έχω και λόγο δηλαδή. Καλά να μας.
1: Εκτός και αν κοιτάζοντας ένας γιατρός ανακαλύψει ότι έχεις κάποιο γονίδιο.
0: Έτσι,
1: το
0: έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας.
1: Κοσμάς Καδρομάδος ή Εύη Βαλή, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, εκεί τα λέμε.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
12: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, 28 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, εδώ
2: καλώς
1: είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Έτσι, μετά Σαββατοκύριακο, θα έλεγα.
2: Αμέ.
1: Τώρα τι είναι Σαββατοκύριακο τώρα μέσα στις διακοπές και μέσα στο
2: τώρα
1: καλοκαίρι,
2: το συζητήσαμε
1: δεν ξέρω,
2: και πριν γενικότερα όλη αυτή τη θεωρία. Έχουν καταστρατηγηθεί όλα, ούτως ή άλλως μέσα στο καλοκαίρι δεν το καταλαβαίνει. Αν θυμάσαι εποχές που έφευγες κανονική άδεια, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες ερή, 3 εβδομάδες ερή, και εκεί όντως το είχανες το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί,
1: εννοείται.
2: Αυτό είναι, παιδιά, διακοπές. Εκεί ξεκουράζεσαι. Όταν χάνεις την επαφή με το χρόνο. Το να πάρεις τώρα 1 εβδομάδα μέσα στην τρέλα, μέσα στην παλαβομάρα, δεν προλαβαίνει το μυαλό να αδειάσει
1: εκεί
2: για κανένα λόγο.
1: Εκεί στο τέλος της εβδομάδα τη λίγο χαλαρώνεις, αλλά είναι
2: εκεί
1: αργά πλέον.
2: Εκεί που πας να χαλαρώσεις πρέπει να ανασκουμποθείς για να γυρίσεις πίσω στη δουλειά.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 28 Αυγούστου.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 28 Αυγούστου το 1826 είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγχρώμων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών είχαν τονίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεύλου Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντησή τους στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 28 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, θα κάνω τη διαφορά εγώ, κυρίες και κύριοι, και θα σας πω ευχάριστα νέα.
1: Α, αυτά είναι. Για πες.
0: Όχι, δεν έχεις απορία. Έχεις ευχάριστο νέο, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν έχω απορία.
0: Έτσι. Που μάλιστα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή για τη χώρα μας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Για πες, για
0: δίνω
1: πες.
0: Σε όλο τον κόσμο σήμερα.
1: Δώσε, δώσε, δώσε.
0: Λοιπόν, το 1987
1: είχε γίνει, πράγματα, ναι, για πες.
0: Είχε γίνει,
1: ναι,
0: μια συνάντηση όλων των χωρών και που αποφασίσανε τελικά και το υπογράψανε τότε το 87 να σταματήσουν, ξέρεις, αυτά τα σπρέι, τα τέζα, όλα αυτά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το υλικό,
1: ναι, ναι,
0: που χρησιμοποιούσαν,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: έτσι ώστε να μπορέσει το όζον να επανέλθει στα φυσιολογικά του.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Τότε λοιπόν είχαν υπογράψει όλοι και είχε αλλάξει η κατάσταση σιγά σιγά. Τώρα όμως έρχεται και μας λένε οι επιστήμονες ότι, παιδιά, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα, σας πληροφορούμε ότι εμείς κερδίσαμε να ανακτήσουμε το όζον όπως ήταν τότε, δηλαδή τις καλές εποχές, και να κερδίσουμε έτσι 2,5 βαθμούς Κελσίου πιθανή άνοδο που θα είχαμε αν το όζον ήταν λιγότερο.
1: Θα ήταν δηλαδή ακόμα χειρότερη
0: η κατάσταση. Ήταν ακόμα χειρότερη, δηλαδή 2,5 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι μας λένε οι επιστήμονες ότι έχουμε κερδίσει αυτό. Βέβαια, έτσι, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι κάθε τι που κάνουμε τόσο μεγάλο θέλει χρόνια μπροστά για να δείξει και να
1: προφανώς
0: φανεί το καλό. Άρα από το 87, τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν και μας λένε, δηλαδή το 2021. Αλλά να δεις πόσα χρόνια είναι, μια 30 χρόνια και 35, 34 κάπου εκεί είναι, που φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή πόσες γενιές μετά, δηλαδή το 87 πολέμησε για τις γενιές του τώρα. Έτσι, οπότε είναι καλό να μην είμαστε, να μην προτρέχουμε και να μην είμαστε απελπισμένοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάνεις την κίνηση, αν το αποφασίσεις, αν τελικά το κάνεις συλλογικά, θα σου βγει, αλλά δεν θα σου βγει την επόμενη χρονιά, ούτε μετά από 3 χρόνια. Έχει υπομονή. Γιατί υπάρχει και η τάση ο κόσμος να είναι υπαρογμητικός. Θέλει το εδώ και τώρα. Αλλά η ζωή δεν είναι εδώ και τώρα, δυστυχώς. Θέλει κόπο για να κερδίσεις.
1: Αν σκεφτείς ότι ο Ιούλιος που μας πέρασε ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ συνολικά στη γη.
0: Ναι.
1: Και ότι ήταν και χαμηλότερη η θερμοκρασία
0: κατά 2,5
1: βαθμούς,
0: ναι,
1: από ό,τι θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, αυτό φαίνεται από το όζον, σου λέει.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Χαιρετισμούς εκεί μακριά στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά
0: φιλιά. Και σας κάνουμε παρέα την ώρα που ξυπνάτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παίρνουμε μηνύματα από εσάς.
1: Είναι έτσι μια απόδειξη για το πόσο κοντά μας έχουν φέρει οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το θρακικό πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου Σετζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε

0: των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 250.

0: 2-31-300-8355.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζευτούν πολλοί, στην επιστροφή τουλάχιστον. Έτσι.
2: Ναι,
1: άλλωστε, πως κάλεσε και ο Πρωθυπουργός, λέει κανονίστε τέλος Αυγούστου να είστε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς με τα σχολεία πότε θα ξεκινήσουμε και τι.
2: Τα κεφάλια μέσα. Ήταν ξεκάθαρο. Να σου
1: θα
2: πω.
1: Σκάσουμε βέβαια όλο το Σεπτέμβρη με τα κεφάλια μέσα με τέτοια ζέστη, αλλά...
2: Άκουσες τι έγινε σε ανάλογη διάσκεψη με αυτή που είχαμε δει, τι έγινε στο Rio de Janeiro που ξεζητάγαμε στην Θεσσαλονίκη.
1: Τι έγινε, δεν κατάλαβα.
2: Παιδί μου, live ξεμάτιασμα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Όχι ξεμάτιασμα σαν αυτό του Rio de Janeiro.
1: Α.
2: Ξεμάτιασμα, παιδί μου, τον σταύρωσαν τον άνθρωπο. Είχε μάτι.
1: Α, έγινε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.
2: Και την ώρα που ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάγανε, ναι, έγινε και ένα live ξεμάτιασμα.
1: Α, εντάξει, όλα γίνονται.
2: Α, να συγγνώμη, περάσει ο πονοκέφαλος.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Άμα είναι με τηλεδιάσκεψη, με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε. Αφού δεν μπορούν να γίνουν αυτά από κοντά.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Το ξεμάτιασμα ήταν από κοντά. Απλά εκείνη την ώρα.
1: Α,
2: γινόταν
1: ήταν
2: το συμβούλιο, κατάλαβες.
1: Το συμβούλιο, ναι. Εντάξει, ζωή είναι αυτή, είπαμε.
2: Μπορεί να το δεις και αλλιώς, ότι ήταν ένα δωρεάν μάθημα ξεματιάσματος.
1: Είναι και αυτό. Μ? Δεν ξέρω, έπιασε.
2: Δεν ξέρω. Για να έχει πάρει όμως τόση δημοσιότητα, μάλλον όχι. Γιατί δεν νομίζω να με έχει μετρήσει και πολύ θετικά, κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Από το να βλέπεις sex live, καλύτερο το ξεμάτιασμα.
2: Ξεμάτιασμα το ένα, ξεμάτιασμα το άλλο, πια διαφορετικού χαρακτήρα.

0: Ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έτσι, το λέω να φύγετε από το ραδιόφωνο όσοι δεν θέλετε.
1: Εγώ μπορώ να ακούσετε. Να φύγω από το στούντιο.
0: Μπορείς εσύ επίσης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είχα πάει και Λαϊκή. Πάω στο σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ τέλος πάντων. Έτσι, από τα μεγαλύτερα εν πάση περιπτώσει. Να μην πούμε όνομα. Λοιπόν, είναι που έχεις δει τα προηγούμενα χρόνια που πουλάει λεμόνια Αιγύπτου, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να πουλάει ντομάτες Βελγίου? Συγγνώμη, είναι γεμάτος ο κόσμος ντομάτες. Γευστικές, ελληνικές, από δίπλα σου, από το χωράφι, οτιδήποτε. Και πας στο σούπερ μάρκετ και βρίσκεις ντομάτες Βελγίου. Ρωτάς λοιπόν, μα τι γίνεται εδώ? Γιατί έχετε ντομάτες Βελγίου και δεν έχετε ελληνικές? Και σου λέει ο άλλος, ήταν ποιοτικά καλύτερες. Συγγνώμη, είναι ποιοτικά καλύτερες του Βελγίου. Του Βελγίου. Πάνω στα βουνιά και τα χιόνια και, τις, και τα κρύα, ας πούμε, και τους κρύους. Και δεν είναι γευστικές και καλές ντομάτες οι ελληνικές? Θα μας τρελάνεις, άνθρωπέ μου. Ποιος ξέρει τι τιμές δίνουν και οι άλλοι, έτσι, πουλάνε.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ποιος ξέρει τι. Παιδιά, χρειάζεται λίγη συνείδηση για να έχεις δουλειά. Για να υπάρχουν ελληνικά χέρια να δουλεύουν, πρέπει να αγοράζεις και ελληνικά. Αν δεν του μείνουν το σούπερ μάρκετ τα ξένα προϊόντα τα οποία δίνει, έτσι, σε στυλ λεμόνι Αιγύπτου, ξέρω και εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ρε παιδιά, ντομάτας ειδικά Βελγίου, δηλαδή είναι δυνατό?
0: Ναι, μα, μέσα στην εποχή της ντομάτας.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί η απάντηση? Ότι ποιοτικά είναι καλύτερες.
1: Τι άλλο, πες μου.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λίγος πολιτισμός και μια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια πράγματα. Στο εξωτερικό την έχουνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον έχουν τον πολιτισμό αυτό, να κρίνουν και τη φθηνή τιμή, να ψάξουν και το προϊόν, μην αγοράσουν ό,τι και ό,τι. Και όσο, εδώ δεν το έχουμε ακόμα, αλλά και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Κανονίστε την πορεία σας. Αν θέλετε να έχετε δουλειές, να ξέρετε από πού έρχονται οι δουλειές. Αν αγοράσεις λεμόνι Αιγύπτου και ντομάτα Βελγίου, έτσι, σου εύχομαι καλή τύχη.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο σιγά σιγά και να πάμε στις διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως για αυτά που λέγαμε, έτσι, να το πούμε και αυτό, έτσι, μια που ήρθε η συζήτηση τώρα. Αυτό το κλιματική αλλαγή είναι πολύ καραμέλα. Δεν το δέχομαι δηλαδή. Με τίποτα. Βάλε να δεις στο μυαλό σου τα 10-15 τελευταία χρόνια τι καίγεται κάθε χρόνο πάνω στον πλανήτη. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες παλιά δεν καιγόντουσαν. Έτσι, δηλαδή Αμαζόνιος. Έτσι, εκτός ότι κόβουνε ξύλα και ο κόσμος δεν λέει τίποτα. Ο φανταστικός κόσμος που κατά τα άλλα ενδιαφέρεται για το εμβόλιο, ας πούμε, έτσι να μην πάθεις τίποτα, αλλά κατά τα άλλα γίνεται χαμός και πεθαίνει και κόσμος για άλλα θέματα. Τέλος πάντων, έχουν καεί Σιβηρία, καίγεται Σιβηρία, καίγεται, πού είναι, Καλιφόρνια, που έχει τεράστιες φωτιές κάθε χρόνο. Εκεί στο Χόλιγουντ δεν καιγόντουσαν, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές. Χαμός, τεράστιες εκτάσεις, δεν μιλάμε τώρα για λίγο πράσινο. Κάθομαι και λέω μια απλή λογική, αν είσαι μέσα σε ένα δάσος, δεν νιώθεις αυτή την δροσιά, αυτή την υγεία, τέλος πάντων, αυτή τη ζωή. Γενικότερα, πιο υγεία, τέλος πάντων, στη ζωή σου, αν αυτό το πράγμα καεί. Είναι λογικό ότι θα υπάρξει αλλαγή στο κλίμα. Νομίζω λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται από το κάψιμο, που γίνεται τόσα χρόνια, περισσότερο.
1: Πέρασα από κάποιες περιοχές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες είναι καταλέγοντας περιοχές που έχουν καεί.
0: Ναι.
1: Και είδα να έχουν ανοίξει τώρα αντιπυρικές ζώνες και δασικούς
0: δρόμους.
1: Τι
0: να το κάνεις τώρα.
1: Τώρα.
0: Τι να το κάνεις τώρα.
1: Και κάνουν μπαμ, γιατί είχα περάσει και λίγο πριν, ας πούμε. Ναι. Και τώρα βλέπεις το τεράστιο το δρόμο που
0: καλά,
1: κόβει
0: τώρα,
1: το δάσος
0: στη μέση. Εγώ λέω απλά ότι αυτό, επειδή συμβαίνει παγκόσμια, φαίνεται σαν σχέδιο, δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων που ξέρουν και είδανε να βάζουν φωτιά και να φεύγουν και να... όπως μια φωτοβολίδα, όπως έναν 13χρονο που πιάστηκε και είναι υπεύθυνος για κάποιες φωτιές. Όπως πάρα πολλά άλλα παραδείγματα και πάρα πολλοί άλλοι που δεν πιάστηκαν. Άρα αυτό το πράγμα είναι λίγο βαλτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάπου καταλήγει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι κάποιος θέλει να αλλάξει το κλίμα με κάποιο τρόπο.
1: Και υπέρμαχος να μην είσαι των θεωριών συνωμοσίας.
0: Ναι, το βλέπεις να συμβαίνει.
1: Όλη αυτή η κατάσταση σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ενδεχομένως όλο αυτό να είναι μέρος από κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.
2: Καβάλα News στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
2: Αχα. Λοιπόν, έχω ένα βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral, όπως λέμε, στα social media, όπου δύο διαγωνιζόμενοι σε talent show στη Νότια Κορέα, τι επέλεξαν να τραγουδήσουν.
1: Για πες.
2: Επέλεξαν να τραγουδήσουν το «Τι πάθος» που έχουμε γνωρίσει με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
1: Α, ναι.
2: Που είναι σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Δυσκολεύτηκαν με τα ελληνικά, αλλά έδωσαν μία εντυπωσιακή ερμηνεία. Αποθεώθηκαν από το κοινό. Έχει ανέβει στο YouTube το συγκεκριμένο βιντεάκι από την εμφάνισή τους. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει ένας πανικός. Και φαντάσου όμως πόσο πολύ το έψαξαν Νότια Κορέα και επέλεξαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδι του Νταλάρα.
1: Εντάξει. Γυρνάει. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το ωραίο κιόλας.
2: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Γενικότερα οι άνθρωποι σαν και εμάς που ασχολούνται με τη μουσική αρκετά, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή η μουσική σε βοηθάει και στην ψυχή, σε βοηθάει να επικοινωνήσεις με όλες τις ηλικίες που επικοινωνούν με την ίδια μουσική. Έτσι, είναι και αγχολητικό, είναι γενικότερα στη ζωή, δηλαδή σε βοηθάει. Όσοι δεν ακούνε, είναι πολλοί αυτοί που δεν ακούνε μουσική, δεν είναι ένας και δύο. Έτσι, δεν ξέρω πώς τη βγάζουν καθαροί, ψυχικά τουλάχιστον.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, για λίγο ακόμα εδώ. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

0: Να και κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πλάκα. Mm-hmm. Έτσι είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε. Να το δούμε τώρα, να μου πεις πως το δούμε δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρεθούμε δηλαδή στο μέλλον και δεν ξέρω αν θα το ζούμε εμείς, αλλά θα δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Και το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω εδώ, ότι η ανθρωπότητα εξάντλησε τους σπόρους της γης για φέτος σε 234 μέρες. Αυτό έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στις 22 Αυγούστου.
1: Και νομίζω όμως ότι έγινε αργότερα από το προβλεπόμενο. Δηλαδή περιμέναν ότι θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού...
0: Όχι, καμία σχέση. Όχι, έγινε 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε πληροφορώ. Δηλαδή είχε γίνει Σεπτέμβριο πέρυσι, ναι. Αυτό. Τώρα είναι 22 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια... Για εσάς που δεν προσέχετε.
1: Ότι τρώμε από τα του χρόνου.
0: Ότι από τις 22 Αυγούστου και μετά, πάνω στη γη, τρώμε τα έτοιμα. Τρώνε αυτά τα οποία έχουμε φυλαγμένα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μεγάλο διάστημα πλέον αυτό. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 2 μήνες. Έτσι. Είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Είναι παραπάνω από 4 μήνες θα ζούμε με τα έτοιμα. Δηλαδή η γη μας δίνει κάποιους σπόρους. Έτσι μας δίνει δηλαδή ότι μπορεί να φυτρώσει και ότι μπορεί να ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει πλέον για τον πληθυσμό της γης όλη αυτή η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Καταναλώνουμε περισσότερους σπόρους από αυτούς που μπορεί να ανανεώσει, ναι, η γη μέσα σε 12 μήνες, μέσα σε ένα έτος.
0: Δεν είναι καθόλου πλάκα. Έτσι, δηλαδή μην το παίρνετε στα αστεία όταν το διαβάζετε αυτό. Για κάποιο λόγο δίνεται αυτό στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι τα πράγματα σοβαρά, κάποια στιγμή θα φτάσουμε τέτοιο, πώς το λένε, θα φτάσουμε να μην έχουμε φαΐ δηλαδή.
1: Θα μου επιτρέψεις λίγο μόνο να σου κάνω μια διόρθωση, γιατί είδες που σου είπα
0: Όχι,
1: ότι το είχα διαβάσει.
0: Είναι το αποτύπωμα.
1: Πέρυσι είχε γίνει 29 Ιουλίου, Σεπτέμβρη είχε γίνει το 2000.
0: Δεν ξέρω.
1: Είχε πέσει η μέρα, γιατί το διάβαζα το δημοσίευμα, γι' αυτό σου είπα αυτό.
0: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι, λέει εδώ το δημοσίευμα. Έτσι λέει, η LIFO τουλάχιστον.
1: Για την ημέρα της υπέρβασης, λες.
0: Ναι, είναι 3 εβδομάδες νωρίτερα από πέρυσι. Έτσι λέει εδώ η LIFO, τι να σου πω.
1: Στο Newsbeast, ναι, με
0: λέει
1: την πηγή που έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, λέει ότι ήταν 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγούστου το 2010, πέρυσι ήταν 29 Ιουλίου.
0: Έχουμε άλλες πληροφορίες εδώ, έτσι, όπως και να έχει, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα, όπως γράφει εδώ πέρα το δικό μου το δημοσίευμα, είναι 3 εβδομάδες πριν σε σχέση με πέρυσι. Αυτό διαβάζω εδώ.

0: Και επειδή από ό,τι φαίνεται η Παρασκευή εξελίσσεται για μας ως μέρα, έτσι που λέμε τα καλά νέα της γης, έτσι, έχουμε ανακοίνωση από την NASA. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει Θεός. Και ξέρεις και πώς λέγεται. Έχει και επίθετο.
1: Elon Musk.
0: Έτσι. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, μας ενημερώνει ότι ο αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ουράνιο αντικείμενο που είναι γνωστό ως 201-8ΒΠ1 αναμένεται να έρθει κοντά στη Γη στις 2 Νοεμβρίου. Τουλάχιστον θα προλάβω να γιορτάσω 1 Νοεμβρίου. Και μετά, έτσι, θα πάμε στα θυμαράκια, έτσι κι αλλιώς μια μέρα όλοι θα πάμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων,
1: ναι,
0: θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη. Η διάμετρός του είναι 0,002 χιλιόμετρα, δηλαδή 6,5 πόδια ουσιαστικά. Το είχαν βρει το 2018 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι 0,41.
1: Υπάρχει όμως.
0: Αυτά.
1: Τι ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
0: έλα,
1: ξέρουμε.
0: Τα 6,5 πόδια. Δεν νομίζω. Τα 6,5 πόδια είναι... δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν είναι. Ξέρω και εγώ. Ανάλογα που θα πέσει κιόλας.
1: Και αυτό. Αν έχεις τύχη διάβαλε.
0: Μου έρχεται μια ιδέα για το που μπορεί να πέσει.
1: Να σου πω, έτσι, είχαμε ένα μετέωρο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε εδώ το Θεό. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα.
1: Συνέβη και αυτό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας από Δευτέρα.
0: Όχι από Δευτέρα, την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Εδώ θα είμαστε με ζώδια. Θα έχουμε ζώδια τη Δευτέρα. Πώς θα,
1: εγώ θα είμαι σίγουρα, δεν ξέρω αν σε βάλω σε καραντίνα όμως, θα το σκεφτώ.
0: Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλά να περάσετε.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου Σετζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5

0: Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι,
2: μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Α, στα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση
1: είναι. Κάτι.
2: Η διάθεση είναι.
1: Λέτε τίποτα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Για διάβασα τον τίτλο της είδησης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβεις εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτηκα.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί, αυτό το πλάσινο πράγμα, το τρυφό. Που
1: τι
0: το
1: να σου πω,
0: Χρυσέ και...
1: μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Με έχει πιάσει το καλοκαίρι κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο παλιά.
1: Α, που θα μας πας.
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι,
0: χρησιμοποίησαν sticks με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άναβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρυλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό. Και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Εθέρια έλαια.
1: Ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά, αφέψιμα χαμομηλιού, αρωματικά βότανα,
1: ναι,
0: και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, το άμα σκαλάσει την ατμόσφαιρα.
0: Το σκιάφι του σκόρδου λέει αποθεί κουνούπια ψήλους, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται, του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας, δηλαδή ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδόνερο.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί, πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει, είναι αλλού. Πάμε.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν την τσιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα,
1: μάλιστα,
2: δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα?
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος, γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα? Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α, η...
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε μας επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
2: Δυσκολεύονται
1: με που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι
2: Ο Αθώος,
1: δεν είναι. Μάλιστα, εντάξει. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
2: Εντάξει, μπορεί.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian και όλο.
1: Και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν, Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός στη δική μας.
1: Χορηγός στη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Λιούις Χάμιλτον. Πού το πέτυχε το Λιούις Χάμιλτον. Είναι και χρόνια φίλοι, λέει αυτή πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό, γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Λιούις Χάμιλτον τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα, σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Λιούις Χάμιλτον.
0: Τον οδηγό, σου λέει, με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο ψηλά.
1: Έλατε.
0: Με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: Ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό. Στο
1: τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω, με μια ζακετούλα, και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλάς σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Πάπα.
0: Ναι. Το Bandless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα, από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλα, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία. Ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: είναι
0: παρακαλώ για διάσημους ποπούς. Το αλλάζομαι, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην Πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.

0: Στην πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
6: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: 9, 8, 7, 4.

0: δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε, μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα την ιστορία του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το
0: ναι.
1: οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει,
0: ναι.
1: λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ
0: mm-hmm.
1: και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι
0: μάλιστα.
1: οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί
0: μάλιστα.
1: και είχαν μόνο το μαχαιράκι για μάλιστα. να κόβεις.
0: Ενώ ο Ελβετικός
1: το έκανε με ξύλο
0: mm.
1: και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, mm-hmm. το θυμάσαι αυτό, ξέρεις,
0: ναι,
1: που μπαίνει
0: ναι, ναι, ναι.
1: η τρυπούλα και το γυρίζεις,
0: mm-hmm.
1: το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός, που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό, από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all?

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day.
1: Ναι.
0: Και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσανε? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σ' αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις σκούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι δεν παίζει.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Και ναι. όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσα, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
7: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρότανε με την επανάληψη, και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το political correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε: αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις. Και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά. Σαν άνθρωποι, εγώ
0: έτσι.
1: Δεν σου λέω να είσαι προσβλητικός ή βομολόχο συνέχεια, έτσι. Mm. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm. χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολοχία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι. Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: τώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή, ε.
0: Γιατί είναι το καλύτερο.
1: Έματο.
0: Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρασε.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου, θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και...
1: τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Au revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το θρακικό πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου Σετζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους στις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ.

0: Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους σε Τζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

0: Να, η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το καλοκαιρινό New Music Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Άλλη μια μέρα που σας κρατάμε συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το New Music Show, η καθημερινή εκπομπή που παίζει στον αγαπημένο σας σταθμό και ακούμε μαζί τα τραγούδια που θα παίξουν οι άλλοι μετά από εμάς.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίζουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2591.

0: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
1: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
2: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτοι όλες τις νέες κυκλοφορίες. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τα μέρη που βρισκόσαστε και εμείς θα τα αποστάρουμε στις σελίδες του New Music Show σε Facebook και Instagram. Πάμε τώρα να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία που εσείς αγαπάτε.
1: Hey, this is Medusa and this is our new single Melodia together.

Απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφου της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.

0: Μηδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition. Hi.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε πρώτη όλες τις νέες κυκλοφορίες. 120 λεπτά γεμάτα hits και τραγούδια που θέλουμε να ακούμε στο repeat. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα.

New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
13: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Hi everyone, this is Rosé.
18: Hey, it's Bruno Mars.
1: Εδώ τα ακούς.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: Με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους σε Τζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονώσεων. Στο στόχαστρο των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία, η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Με μουσική προσφορές και αρκετό κόσμο έκλεισε η αυλαία του καλοκαιριού για την αγορά της Καβάλας μέσα από τη διοργάνωση του Summer Shopping Night το βράδυ της Πέμπτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Εμπορικού Συλλόγου, στην πλατεία Ελευθερίας βρέθηκε η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Έλενα Κόνστα, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με μουσική ψυχαγωγία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 33. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 2 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944 577 386.
6: 6944

0: Κάντε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι από αυτά τα στρωτά, καλοκαιρινά, ανεβαστικά κομμάτια που με το που το ακούς σου φτιάχνει τη διάθεση. Νταμιάνο Ντάβιντ, πάρα πολύ ωραίο παιδί. Συνεργασία του εδώ με την Τάιλα και τον συνιδρυτή των ΣΥΚ, τον Νάιλ Ρότζερς, που είναι ακόμα ακμεότατος. Talk to me στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι είστε καλά όλοι εκεί έξω. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Εκρηκτική αυτή η συνεργασία. Να πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε να επιστρέψει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την ακούμε. Μαζί με τον Snoop Dogg εδώ, η Chaka Khan. Ίσως κυκλοφορήσει και άλμπουμ μέσα στη χρονιά, θα δείξει. Πάντως αυτό το συγκλάκι ήταν πολύ ωραίο και πολύ ανεβαστικό, Boogies in my soul. Και μας έδωσε και την αφορμή να κάνουμε ένα flashback. Πάμε πίσω στο χρόνο λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70. Η δίσκο ήταν τότε στα καλύτερά της. Πρώην δασκάλα, η Νίτα Γκόρντ, γνώρισε επιτυχία με το κομμάτι αυτό, Ring My Bell, και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Βρετανο-Ινδός Τσάρλι Τζιρ, με πολλά στοιχεία από δίσκο My Madonna. Γιατί η Madonna το έχει γράψει αυτό. Κρυφός θαυμαστής, ένας ακόμα. Και βασισμένη σε πραγματική ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, πραγματικό μάλιστα, όπου μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζο Σκαράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο άνοιξε αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της. Οι Νόνας είναι γιαγιάδες μαγείρισες που εκτός από τα μυστικά γαστρονομίας καταφέρνουν να μεταφέρουν την κουλτούρα τους από γενιά σε γενιά. Μπέκι Τζι, έπα, όπως λέμε, όπα.

Χαμός έγινε φέτος με το Μουντιάλ. Αυτά τα τραγούδια τα ακούγαμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Συνεργασία Σακύρα με τον Νιγηριανό Burna Boy. Και αυτό θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Low-rise jeans από την Demi Lovato. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους. Low-rise jeans και see-through t-shirt. Και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και όσοι είστε λάτρεις της K-pop, ευκαιρία να πάτε στην Αθήνα για να παρακολουθήσετε στην Τεχνόπολη ένα μεγάλο αφιέρωμα στην K-pop κουλτούρα από τραγουδιστές και χορευτές που έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο. Θα ακούσετε επιτυχίες από BTS, Blackpink και Twice, αλλά και άλλα K-pop συγκροτήματα. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Λες και ήταν χθες όταν κυκλοφόρησε, και όμως έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Bruno Mars με την Cardi B, Φινές. Μας θύμισε και New Jack Swing από άλλες δεκαετίες, γι' αυτό θα πάμε πίσω στο χρόνο. High Five. New Jack Swing λεγόταν αυτό το είδος, έτσι για την ιστορία. I Like The Way.

Ήταν της μόδας τότε τα boys group. Ξέρετε, πιτσιρικάδες γύρω στα 17-18, κάπου εκεί, που έφτιαχναν συγκροτήματα και γνώριζαν επιτυχία. Το συγκεκριμένο είχε φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 1 στα Black R&B Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα με τον Kala Isoders και το άκρος καλοκαιρινό Moonlight.

Από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε ασταμάτητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το project του Kevin Parker, Temi Pala, Dracula. Και θα σας πούμε τώρα για μια φυσική και οικονομική λύση, αν δεν έχετε αφιγραντήρα. Βάλτε λίγο ρύζι σε ένα γυάλινο μπολ μαζί με δεντρολίβανο. Το ρύζι υπόσχεται να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μειώσει την υγρασία, ενώ το δεντρολίβανο χαρίζει μια υπέροχη μυρωδιά. Τέτοια γυάλινα βαζάκια με ρύζι και δεντρολίβανο μπορείτε να τοποθετήσετε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και την κουζίνα, για να μυρίζει το σπίτι πάρα πολύ όμορφα και να έχει λιγότερη υγρασία. Ρίκας! Και τη συνέχεια, Just Like Ice Cream!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ, βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας πρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Still, το πρόσφατο hit της Lana Del Rey, First Light, από το video game του James Bond 007. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και συνεχίζουμε με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη μουσική, την Perry και το Passenger Princess.

πίσω στο 2009 με μια top 20 μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής, οι Noisettes από το Λονδίνο, Never Forget You. Και αυτό το track απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Ελπίζουμε να μην είστε μία από αυτές. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Giant Rooks, ένα συγκρότημα που είναι οικογενειακή κατάσταση, καθώς όλοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. Εδώ μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Σολάν και πάμε πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ πίσω όμως, μεγάλη επιτυχία του Vance Joy,

Σαμπούζι και Born to Die. Το τι μπορεί να γίνει μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1991, το κομμάτι βέβαια είναι παλιότερο, είναι από το 1974. Γνωστό τραγούδι του William Devon. Εδώ διασκευασμένο από τους υπέροχους Massive Attack. Be thankful for what you've got. Ακριβώς αυτό.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι. Ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Deepest Blue και Want You To Know κυκλοφόρησε αρχές του 26 και το ακούμε ακόμα και τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και το βασικό τραγούδι της δεύτερης σεζόν της σειράς υπερφυσικής φαντασίας, κωμωδίας τρόμου, όλα αυτά τα έχει, που ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστές τους Wednesday και Charles Adams. Το βασικό τραγούδι από την δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday, ερμηνευμένο από τη Lady Gaga.

Επιστροφή του Harry Styles με το τέταρτο στουδιακό του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally. Επιτέλους μάθαμε να λέμε τον τίτλο χωρίς να κουμπιάζουμε, τεράστιος ο τίτλος. Το άλμπουμ έχει λάβει διάφορες κριτικές. Από τα λίγα που μας αρέσουν είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Dance No More. Θεωρώ ότι είναι και το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που έχει τέτοια στοιχεία disco και πάμε στον Γάλλο DJ Cooks, καθαρά 80's ήχο. Getaway, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon.

Let the music play από την Shannon και το 1983-84, κάπου εκεί γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας. Τεράστια χορευτική επιτυχία στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Shannon. Και πάμε στον Jonas Blue που κυκλοφόρησε ένα φοβερό αφρομπίτ κομμάτι. Mad Done είναι ο τίτλος. Με φωνητικά από τον Σαλίφ Κεϊτά, θα τον άκουγε από τότε που ήταν 12 χρονών. Φοβερά ακούσματα για τον Jonas Blue, δεν το περίμενα αυτό. Μπράβο του πάντως και μπράβο γενικά σε όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τέτοιες μουσικές βάσεις.

Κάτι μου λέει ότι αυτό το single θα το λιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα το ακούμε συνέχεια από εδώ. Εξάλλου δηλώνω προσωπικά στα μάστρια του Σαλίφ Κεϊτά που πλέον έχει κλείσει τα 76. Σαλίφ Κεϊτά, τραγουδοποιός από το Μάλι, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για τον Σαλίφ. Έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς με φωνητικά και με ηλεκτρονικά όργανα, κάτι που τον έκανε πασίγνωστο και στη Δύση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. I think it's so cute.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ, βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών εντόπισαν επιχείρηση σε παραλία η οποία δραστηριοποιούνταν χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε άμεσα βαρύ πρόστιμο, το οποίο ξεπέρασε τις 28.000 ευρώ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ένα απρόοπτο πρόβλημα στο λεωφορείο της αποστολής του Μακεδονικού στάθηκε ικανό να ματαιώσει την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΟ Καβάλα την Παρασκευή. Το παιχνίδι προετοιμασίας πρόκειτο να φιλοξενηθεί στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ωστόσο, η μετακίνηση της φιλοξενούμενης ομάδας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς προέκυψε κατά τη διαδρομή ζήτημα με το όχημα μεταφοράς τους. Ο ΑΟ Καβάλα παράλληλα ανακοίνωσε την Παρασκευή τη μεταγραφή του Γιώργου Χατζησταύρου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη αναμένεται να αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έως 29 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Έντονη κινητικότητα και μπαράζ κυβερνητικών επισκέψεων αναμένεται στην Καβάλα την εβδομάδα που προηγείται της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος των μελών της κυβέρνησης δεν είναι απλώς η διαπίστωση των τοπικών προβλημάτων, αλλά η μεταφορά θετικών ειδήσεων εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στην Καβάλα θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ άλλων οι υπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λίνα Μενδώνη, Κώστας Βλάσης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Φλωρίδης και Κώστας Κατσαφάδος. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το Θρακικό Πέλαγος την Παρασκευή από την παρουσία μη επανδρομένου αεροσκάφους από την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το ντρόουν επηρέασε την απογείωση αεροσκάφους της Αιτζίαν από την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι το συμβάν δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πτήση της από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θάσο για τον εντοπισμό δύο νεαρών αλλοδαπών περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ εξερευνούσαν το νησί. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στην περιοχή Κοράκια βγήκαν εκτός πορείας. Αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν χαθεί, κάλεσαν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ειδοποιήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει τους περιπατητές, δίνοντας τέλος στην αγωνία τους. Δύο καθοριστικά έργα ίδρυυσης που αγγίζουν σε προϋπολογισμό τα 4 εκατομμύρια ευρώ βάζει σε τροχιά υλοποίησης η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Νέστου. Η μεγαλύτερη παρέμβαση εστιάσει στην αντικατάσταση του δικτύου διανομής νερού από το πέτρινο αντλιοστάσιο Ζαρκαδιάς. Το δεύτερο σημαντικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης. Μία ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους τις επόμενες ημέρες 803 κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το χαμένο τους εισόδημα λόγω των πρόσφατων σοβαρών ζωονόσων. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε επιχείρηση στην Καβάλα. Τα κλιμάκια των ελεγκτών